ακόμη. Πόσο θα αντέξουνε ο Μάρκος και ο Τσιτσάνης? Δεν έχουν κάνει ούτε ένα βίντεο κλιπ. Σαν τα κοράκια σου κοιμάνε όταν πεθάνεις.

καρδιά κόκκινα φιλιά. Μέσα στο ημίφος τσιγάρο σβησμένο κι εγώ πως πάντα κορμί διψασμένο.

στο εξής θα παίζουμε, σ' αυτό το θείασο μόνος φαντάσματα. Κάτω οι σημαίες στις λεωφόρους που παρελάσαμε, άλλαξαν λέει τα νεμολόγια και οι ορίζοντες. Μας κάνουν χάρη που μας ανέχονται και που γελάσαμε. Τώρα δημόσια θα

Είμαστε λάθος μες στο κεφάλαιο του λάθος λίματος. Ο σάπιος κόσμος εκεί που σάπιζε ξανατονώθηκε. Κι οι εξεγέρσεις μας είναι εν γέννη εκτός του κλίματος. Δήλωση τσούλα η ιστορία ότι γεράσαμε. Τις αιμονές μας περισυλλέγουνε τα σκουπιδιά.

Ξέσκιση πόρνη, ιστορία, αρχαία οράματα. Τώρα για σέρβις μας ξαποστά.

φυλάκες απ' την κούνια σας. Κι ύστερα μόνος του τις πίκρες του μετρούσε. Σε ένα τραπέζι με τα πόδια του παράτερα, σαν αυτοκράτορας ο βάγκος μας τρομάζει. Στρωμένη έχει τη δουλειά στις τρούμπα στα περίχωρα.

Θυμάμαι απόψε που τα αστέρια με κυκλώσανε. Ένα jukebox με φαντασία να καλπάζει. Τόσα τραγούδια που τα χείλη μας προδώσανε. Όπως σε πρόδωσε.

σου δειλινού την ακρή. Αποκοιμήθηκα σαν ξένος, σαν ξεναγή, σαν πάντα ξένος. Κι ήρθε και κατακάθισε πάνω μου σαν σεντόνι, όλη της γης η σκόνη, όλη της γης η σκόνη.

0: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φύλλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
1: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό μόνο 4,95 και λουκάνικα κρεοπολίου 20% φθηνότερα. Ακόμα ελληνικά κεράσια και ντομάτες 20% φθηνότερα. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.

América. Onírate, ελπίδες και σκοπή. Οι μούρες μας μουτσούνες εγινήκαν. Δεν ξέρουμε τι λέμε.

0: Σπάω το κεφάλι μου να το βρω και τζίφος.
1: Τι έπαθες?
0: Να ορίστε, το τρία καθέτος. Πανδύσκολο. Λέξη που περιγράφει, λέει, τους καλύτερους στην εμπορία, μελέτη και εγκατάσταση υδραυλικών συστημάτων, δικτύων υγραερίου και φυσικού αερίου στο Αλιβέρι. Και είναι, λέει, και συνεργάτες της Πετρογκάζ. 13 γράμματα. Το πρώτο θήτα.
1: Α, καλά. Μου θες και σταυρόλεξο. Θερμοκεραμική. 40 χρόνια πρώτη.
0: Θερμοκεραμική στο Αλιβέρι.
1: Εμπειρία στη θέρμανση, τα υδραυλικά, τους λέβητες, τις αντλίες θερμότητας, των φίλτρων και φυσικά με την απαιτούμενη υποστήριξη μετά τις αγορές σας.
0: Καλέστε μας τώρα στο 22 23 0 24 395.
2: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

0: στα φεστιβάλ.
1: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Απόλαυσε απίστευτα χαμηλές τιμές, αποκλειστικές προσφορές και ηλεκτρονικά κουπόνια με τη Mastercard. Ξεκίνα τις αγορές σου σήμερα στο Massoutis.gr.
2: Τόχο σου λέω. Δύο σίδερα, ένα πανί, λίγες βίδες και έτοιμη η τέντα.
3: Μάλιστα, και αυτό που έχει γύρει επικίνδυνα προς τα δεξιά, τι ακριβώς είναι?
2: Μια δοκιμαστική κατασκευή.
3: Και η ζελατίνα, γιατί κάνει σαπανί σε καράβι με 8 μποφόρ?
2: Εντάξει, θέλει μια διορθωσούλα.
3: Ή θέλει επαγγελματία.
4: Τέντο διακοσμητική Κίμης, στο λιμάνι Κίμης. Με ολοκληρωμένες λύσεις σε τέντες, πέργολες, τέντοπέργολες, κλεισίματα εξωτερικών χώρων, μεταλλικές κατασκευές, ρόλερ, στόρια, δάπεδα και διαμορφώσεις επαγγελματικών και οικιακών χώρων.
5: Τέντο διακοσμητική Κίμης. Η σωστή κατασκευή φαίνεται στο αποτέλεσμα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697 014 8794.
2: Δηλαδή, εμείς δεν σου κάνουμε και θες να φωνάξουμε μάστορα?
3: Επιτέλους, ναι!
6: Ράδιο Αλιβέρι 1.
7: Ράδιο Αλιβέρι 1.
8: Βρίσκεσαι στα Best Of του Είμαστε Στον Αέρα με τον Κωνσταντίνο Κραγιάννη.

0: πρώτο μας απόσπασμα για σήμερα, για τη σημασία της μουσικοχωροθεατρικής παράστασης πριν γίνουν πρόσφυγες τα παραμύθια την Κυριακή 14 Ιουνίου στο Ορέστης Μακρής στη Χαλκίδα, την προετοιμασία της παράστασης και τα μηνύματα που επιδιώκει να μεταφέρει στο κοινό, μιλήσαμε στο σταθμό με τον ιστορικό και αντιπρόεδρο του Πανεβοϊκού Συλλόγου Καπαδοκών, Άγιος Ιωάννης Ρώσος, Γιώργο Αγγέλου, ο οποίος αναφέρθηκε στο ρόλο της συλλογικής μνήμης και της διατήρησης της πολιτιστικής ταυτότητας μέσα από τη τέχνη και την παράδοση. Μέσα από την αφήγηση, τη μουσική και το χορό, το κοινό θα ταξιδέψει από την Εύβοια του 2026 στη Καπαδοκία και τον Πόντο έως την Κωνσταντινούπολη και τη Χαλκίδα των αρχών του 20ου αιώνα. Παραμύθια, τραγούδια και βιώματα ζωντανεύουν επί σκηνής, αναδεικνύοντας τις μνήμες και τις ιστορίες των ανθρώπων που ξεριζώθηκαν αλλά κράτησαν ζωντανή την παράδοσή τους.
1: Εμείς είμαστε συντονισμένοι στο ραδιόφωνο της νέας εποχής, δυνατά σφαγερά διαμεσολάβητα και πάντα αποκλειστικά, 102 και 2 μεγάκυκλοι στο διαδίκτυο με εικόνα και ήχο σε Facebook και YouTube και φυσικά μέσα από όλες τις πλατφόρμες φιλοξενίας και ακρόασης ραδιοφωνικού προϊόντος. Θα πάμε να συνομιλήσουμε τώρα με έναν καλό φίλο, δεύτερη συνέντευξη της ημέρας, σε μια μέρα που συμβαίνουν διάφορα και θα πάω να τα μαζέψω αυτά τα διάφορα, γιατί οι κουβέντες μας γαλινεύουν, είναι καταπραγητικές και ειδικά όταν μιλάμε για τη μνήμη, εκεί να δείτε πόσο σημαντικές και σπουδαίες γίνονται. Γιώργος Αγγέλου στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, ιστορικός, αντιπρόεδρος του Συλλόγου, των Πανεβοϊκού Συλλόγου των Καπαδοκών, Άγιος Ιωάννης ο Ρώσος. Γιώργο μου, καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλέ μου Κωνσταντίνε, καλημέρα από τη Χαλκίδα, καλημέρα από την Ευωϊκή Πρωτεύουσα. Θέλω να σε ευχαριστήσω καταρχάς για την σημερινή πρόσκληση να συνομιλήσουμε ζωντανά στον αέρα, στο φιλόξενο αέρα της εκπομπής σας εκεί στο Ράδιο Λιβέρια 1. Να καλημερίσω όλους τους ακροατές, όλες τις ακροάτριες και στο Λιβέρι και στην ευρύτερη περιοχή και όπου φτάνει η δική σας φωνή.
1: Αντιλαμβάνεστε τώρα ότι είναι και καλός συνάδελφος ο Γιώργος ο Αγγέλου με την πρόζα αυτή εδώ και, είναι και στο, είστε στο ραδιόφωνο, δεν είστε στο ραδιόφωνο. Δεν είσαι στον αγαπημένο.
2: Είμαστε και συνάδελφοι. Εγώ είμαι στο ραδιόφωνο της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος και σου μιλάω από ένα αντίστοιχο στούντιο με το δικό σας.
1: Ακριβώς. Και μάλιστα και πολύ φιλόξενο επίσης, γιατί έχω υπάρξει και εγώ φιλοξενούμενο σου τα προηγούμενα χρόνια, γιατί έχουμε την ίδια αγάπη για την παράδοση. Και σήμερα θέλω να ξεκινήσουμε από εκεί, γιατί έρχεται μια πολύ ωραία παράσταση μουσική, χορός και θέατρο πριν τα παραμύθια να γίνουν πρόσφυγες, φίλε Γιώργο.
2: Καταρχάς, εμείς τα προσφυγάκια τρίτης, τέταρτης γενιάς, όπως είσαι και εσύ και όπως είναι και άλλοι πολλοί, έχουμε ένα ειδικό βάρος, ιδιαίτερο ειδικό βάρος, έτσι, γιατί έχουμε ταυτότητα καταρχάς, αλλά κουβαλάμε και τον ξεριζωμό, αδελφέ μου. Κουβαλάμε και την προσφυγιά που δεν την κουβαλάει ούτε ο Ηπειρώτης, ούτε ο Κρητικός, ούτε ο Μακεδόνας, ούτε ο Στεροελλαδίτης. Αυτό και από μόνο του κάνει λίγο τα πράγματα λίγο πιο περίπλοκα. Και έτσι λοιπόν, επειδή σχεδόν κάθε χρόνο φτιάχνουμε εκδηλώσεις, παρουσιάζουμε μουσικο-χωροθεατρικές, νομίζω είναι κάτι πολύ ιδιαίτερο, γιατί δεν το συναντάω σε άλλες περιοχές της Ελλάδας όπου υπάρχουν σύλλογοι, σωματεία, πολιτιστικοί φορείς. Δηλαδή αρκούνται μόνο στο να παρουσιάζουν χορούς, να κάνουν κάποια φεστιβάλ. Είναι πολύ ωραίο αυτό το κομμάτι, έτσι. Γιατί κακά τα ψέματα, η ραχοκοκαλιά ενός συλλόγου πολιτιστικού είναι το χορευτικό του τμήμα. Θεωρώ ότι σύλλογος, σωματείο, χωρίς χορευτικό τμήμα δεν μπορεί να υφίσταται. Όμως δεν είναι μόνο αυτό, έτσι. Δηλαδή βλέπω εκδηλώσεις σε διάφορες άλλες πόλεις που είναι γεμάτα χορευτικά, έτσι, αποσπάσματα, ή ενδεχομένως υπάρχει και ένα κείμενο το οποίο συνδέει τους χορούς και όλα αυτά. Στη δική μας την περίπτωση, επειδή έτσι το βρήκα όταν το ξεκινήσαμε, έτσι το παρέλαβα και έτσι το συνεχίζω, γιατί είναι 100% δικές μας παραγωγές, υπάρχει κείμενο, υπάρχει ιστορία, υπάρχει πρόζα, υπάρχει αλληλεπίδραση. Είναι μουσικό, χοροθεατρικό το θέμα. Χωρίς να κουράζει το θεατή, μαθαίνει πράγματα και φεύγει πλήρης. Και έτσι λοιπόν, φτάσαμε στη φετινή χρονιά, στο 2026, στο πριν γίνουν πρόσφυγες στα παραμύθια. Γιατί έχω να σου πω ότι υπάρχουν τόποι, Κωνσταντίνα, που δεν χάθηκαν ποτέ από τη μνήμη. Γιατί εμείς νιώθουμε νόστο για μια περιοχή, για μια πατρίδα, την οποία ποτέ δεν ζήσαμε. Και αυτό από μόνο του είναι πολύ ιδιαίτερο. Υπάρχουν σπίτια που έμειναν πίσω, υπάρχουν εκκλησίες που σύγησαν, υπάρχουν αυλές που άδειασαν. Και όσο μέσα όμως από τις αφηγήσεις των ανθρώπων, από τα τραγούδια, από τις συνήθειες, από τις μυρωδιές και τα παραμύθια, αυτά συνεχίζουν να ζουν. Και μέσα από αυτά ζούμε κι εμείς. Ζούνε οι θύμησες, γιατί ξέρεις, αν ξεραθεί η ρίζα σε ένα δέντρο, μετά από λίγο δεν θα υπάρχει και το ίδιο το δέντρο. Η παράδοση είναι οι ρίζες μας. Η εκδήλωση λοιπόν αυτή, πριν γίνουν πρόσφυγες στα παραμύθια, είναι κάτι που κάναμε όλοι εμείς με πολύ χαρά, με πολύ σεβασμό. Όπως είπα και πριν, πρόκειται για μια 100% δική μας παραγωγή, από τα κείμενα, από τη σκηνοθεσία, από τα σκηνικά, από τη συνεργασία και όλα αυτά. Ένα ταξίδι λοιπόν πίσω στον χρόνο, ένα ταξίδι σε πατρίδες και αυλές αλυσμόνητες, τότε που οι άνθρωποι ζούσαν τη δική τους πολύ διαφορετική καθημερινότητα από τη σημερινή, χωρίς να γνωρίζουν όμως πως η ιστορία θα τους ανάγκαζε και τα συμφέροντα των ισχυρών βέβαια να εγκαταλείψουν τα χώματα των δικών τους προγόνων. Εδώ βέβαια δεν μιλάμε για προσφυγιά. Εδώ μιλάμε για κάτι πάρα πολύ ιδιαίτερο. Μιλάμε για την ιστορία η οποία πρέπει να συνεχιστεί. Μιλάμε για όσα προηγήθηκαν. Μιλάμε για τη ζωή πριν από τον ξεριζωμό. Για τα γέλια των παιδιών στις γειτονιές, για τα τραγούδια που αντιχούσαν στα σοκάκια, για τα γιορτάσια, για τα έθιμα, για τους ανθρώπους που ονειρεύονταν, που αγαπούσαν, που παντρεύονταν, γιατί εδώ έχουμε και ένα αλυσβερίσι μεταξύ Καπαδοκίας και Πόντου, και εκεί μπαίνει το ποντιακό κομμάτι. Και βεβαίως σε εποχές που οι άνθρωποι δημιουργούσαν. Έχουμε θεατρική αφήγηση, έχουμε μουσική, έχουμε μνήμες, έχουμε παραδόσεις, έχουμε φυσικά χορευτικά και επιχειρούμε να δώσουμε φωνή σε έναν κόσμο που έμεινε ζωντανός στις καρδιές όλων μας. Έναν κόσμο, Κωνσταντίνε, που δεν πρέπει να θυμόμαστε μόνο για την τραγωδία που βίωσε, αλλά και για τον πολιτισμό που δημιούργησε, για την ομορφιά που γέννησε, για την κληρονομιά που μας άφησε. Γιατί κυρίως εγώ να σου πω ότι πριν γίνουν πρόσφυγες οι άνθρωποι, πρόσφυγες έγιναν τα παραμύθια τους, τα οποία ταξίδεψαν σε μπαούλα, ταξίδεψαν σε μνήμες, ταξίδεψαν σε ψυχές, ήρθαν εδώ ως τουρκόσποροι, έφυγαν από τη Μικρά Ασία ως Έλληνες και τους υποδεχτήκαμε εμείς εδώ ως Τούρκους, ως ξενομερίτες, ως γιαουρτοβαφτισμένους, ως παστρικούς, ειδικά τις γυναίκες, και σήμερα επιστρέφουν και λίγο κοντά μας τα παραμύθια αυτά για να μας θυμίζουν ποιοι ήμασταν, ποιοι είμαστε σήμερα και τι οφείλουμε να κρατήσουμε ζωντανό. Γι' αυτό λοιπόν σας προσκαλούμε να γίνετε συνοδοιπόροι σε αυτό το συγκινητικό ταξίδι μνήμης, αν θέλεις όχι ως θεατές μιας ιστορίας του παρελθόντος, αλλά ως φύλακες μιας κληρονομιάς η οποία εξακολουθεί να μας ενώνει και πάντοτε βέβαια να μας συγκινεί.
1: Φίλε Γιώργο, ξέρω πολύ καλά, το λέω με έναν διαφορετικό τρόπο σε αυτήν εδώ την εκπομπή, ότι οι άνθρωποι, ίσως ταιριάζει με αυτό που είπες στην εισαγωγή σου, που δεν μπορούν να επισκεφθούν το χωριό τους το Πάσχα και τα Χριστούγεννα, όπως οποιοδήποτε άλλοι ασχολούνται με τη λαογραφία και τον πολιτισμό, φέρουν μια βαθιά πληγή. Αλλά στη σημερινή εποχή, πραγματικά που ζούμε, την αποξενωμένη, την εποχή της μέγιστης ατομικής ελευθεριότητας, μήπως τελικά το γεγονός ότι έχουμε μπεδώσει αυτή τη μνήμη μας φέρει να είμαστε ακόμα πιο μοναχικοί? Και το λέω γιατί ξέρεις πολύ καλά, σε αυτές τις εκδηλώσεις δεν είναι μόνο η αποτύπωση από την δική σας ματιά και τη δική μας ματιά την προσφυγική, είναι και το να μεταλαμπαδευτεί αυτή η ανάγκη για συνύπαρξη, και ειδικά στους νεότερους, να πυκνώσουν τους πολιτιστικούς συλλόγους για να εξελιχθεί και η παράδοση. Έτσι δεν είναι?
2: Αυτό, καλέ μου Κωνσταντίνε, είναι το μεγαλύτερο στοίχημα και η μεγαλύτερη δυσκολία με την οποία έρχονται αντιμέτωποι όλοι οι σύλλογοι που υπάρχουν στην ελλαδική επικράτεια. Δόξα τω Θεώ, στη δική μας την περιοχή υπάρχουν πολλοί σύλλογοι, στη Χαλκίδα και στην περιφέρεια και σε όμορους δήμους. Υπάρχουν πολλοί σύλλογοι από το βορρά της Εύβοιας μέχρι και το νότο. Είναι Μικρασιάτης, είναι Γηγενής Πληθυσμός, είναι Επιρώτες, είναι Κρητική, είναι Πελοποννήσι. Είναι ό,τι μπορεί να φανταστείς. Ό,τι είναι, εν πάση περιπτώσει, αυτός εδώ ο τόπος. Υπάρχουν σύλλογοι ανθρώπων με καταγωγή από διάφορες περιοχές της ελλαδικής επικράτειας, έτσι. Λοιπόν, είναι μεγάλη πρόκληση αυτό που λες και είναι πολλές οι δυσκολίες για τη συνέχεια των πολιτιστικών συλλόγων, οι οποίοι σήμερα αντιμετωπίζουν πολλές δυσκολίες, κυρίως όμως γιατί λειτουργούν όλοι οι σύλλογοι σχεδόν πάντα, με ελάχιστες εξαιρέσεις γνωστές, με εθελοντική προσπάθεια, με πόρους περιορισμένους. Σε μια εκδήλωση, σε μια προσπάθεια κοινή χρειάζεται χρόνος, χρειάζεται κόπος, χρειάζεται πολύ προσωπική δουλειά. πολλές φορές και με άδεια τσέπες, αδελφέ μου. Για να στηθούν δράσεις, να στηθούν παραστάσεις, να στηθούν εκδηλώσεις που να έχουν ποιότητα και συνέπεια. Και χωρίς εισιτήριο. Ούτε καν θα εισπράξουμε χρήματα να μπορέσουμε μετά να πάρουμε τις φορεσιές μας και να τις πάμε στο καθαριστήριο. Και αυτό το κάνουμε με επίγνωση και με πολύ σεβασμό και αγάπη. Παράλληλα, βέβαια, επειδή το έθιξες πριν, υπάρχει και αυτό που λέμε η πρόκληση της συνέχειας. Το πιο δύσκολο, βέβαια, να κρατηθεί το ενδιαφέρον ζωντανό των νέων ανθρώπων, των νεότερων γενεών, ώστε να μπορέσουν τελικά να συνεχίσουν αυτό το έργο. Να μην μείνει μόνο σε μια μικρή ομάδα ανθρώπων που κρατάει ένα σύλλογο. Βέβαια, παρόλα αυτά, εγώ είμαι αισιόδοξος ότι φύσιμο άνθρωπος. Η ύπαρξη των συλλόγων είναι κάτι πολύ σημαντικό. Είμαστε εμείς που κρατάμε ζωντανή τη μνήμη. Είμαστε εμείς που κρατάμε την ταυτότητά μας ζωντανή σε αυτόν τον αγώνα. Κανείς δεν περισσεύει. Και όσο υπάρχει μεράκι, όσο υπάρχει αγάπη, όσο υπάρχει σεβασμός, συνεργασία, αγάπη για τον πολιτισμό, οι δυσκολίες θεωρώ ότι μπορούν να ξεπεραστούν και συνέχεια εξασφαλίζεται. Όμως, υπάρχουν περιορισμένοι πόροι, υπάρχει χρόνος που όλοι έχουμε όλο και λιγότερο στη διάθεσή μας. Αυτές είναι οι πραγματικές προκλήσεις για τους συλλόγους. Όμως παρόλα αυτά, εγώ προσωπικά, όπως είπα και πριν, είμαι αισιόδοξος, γιατί βλέπω στον κόσμο ότι υπάρχει μεράκι, παρόλη την λειψανδρία που έχουμε οι συλλογοί, όπως θα γνωρίζεις, παρότι την έλλειψη νέων παιδιών. Υπάρχει ανάγκη λοιπόν των ανθρώπων να συνδεθούν με την παράδοση και με την ταυτότητα, και αυτό είναι πάρα πολύ, θα έλεγα, ισχυρό κίνητρο. Όσο λοιπόν υπάρχουν έστω λίγοι άνθρωποι που αγαπούν αυτό που κάνουμε, οι οποίοι το υπηρετούν με συνέπεια, είναι πολύ σημαντικό αυτό. Οι σύλλογοι δεν θα σβήσουν, ίσως αλλάξουν μορφή, ίσως προσαρμοστούμε σε νέες εποχές, αλλά η ουσία είναι ότι θα συνεχίσουμε να υπάρχουμε όσο το θέλουμε. Άρα λοιπόν είμαι αισιόδοξος, όχι επειδή δεν υπάρχουν προβλήματα, αλλά επειδή υπάρχει ακόμα ψυχή και θέληση. Και θέλουμε βοήθεια, αδελφέ. Θέλουμε βοήθεια.
1: Αυτό ισχύει και το λέμε πολλές φορές και εμείς εδώ στο ραδιόφωνο. Νομίζω σε κάθε θέμα διέπει είναι ένα πέπλο που σκεπάζει ακόμα και την επικαιρότητα, το γεγονός ότι η κοινωνική συνύπαρξη είναι αναγκαία, ότι ο δρόμος ο οποίος οδηγεί στην ευτυχία και στην ευδαιμονία, όπως λέμε εμείς οι Έλληνες, είναι δρόμος που συνοδοιπορείται, δεν είναι σε καμία περίπτωση μοναχικός δρόμος. Και αυτό φαίνεται ότι οι σύλλογοι, και ειδικά μετά την περίοδο, νομίζω να συμφωνήσει μαζί μου, την περίοδο του COVID, καταλάβαμε την αξία αυτής της συνύπαρξης, όπως καταλάβαμε και την αξία του να μεταφέρουμε αυτά που σήμερα εσύ λες στην παράσταση ως παραμύθια, ως ιστορίες πραγματικές βιωματικές. Προσφάτως στην Χαλκίδα είχατε καλέσει κάποιους καθηγητές από την Κωνσταντινούπολη και μαζέψατε και άλλες ιστορίες, γιατί ξέρω ότι εμπνέεσαι και από αυτές τις ιστορίες στα κείμενά σου. Θέλω δύο λόγια γι' αυτό, Γιώργο, γιατί και για την έμπνευση και για τη σύμπραξη με το Σύλλογο Ποντίων Νουμέβες Κομνή, το σύλλογό μας.
2: Επειδή πέταξε στη σκητάλη.
1: Ξέρω ότι η έμπνευση είναι πρωτογενής. Δεν είναι απλά η μνήμη της προσφυγιάς, είναι ότι το ψάχνεις περισσότερο ακόμα και σε ερευνητικό στάδιο, γιατί όλοι φέρουμε προσωπικές ιστορίες, όλοι έχουμε προσωπικές ιστορίες. Δεν ήταν απλά παραμύθια, ήταν βιωμένα γεγονότα που ήρθαν και έμειναν και ρίζωσαν.
2: Δεν σου κρύβω ότι είναι η πρώτη φορά εμείς ως σύλλογος που συνεργαζόμαστε έμπρακτα και επί σκηνής με έναν αδελφό πολιτιστικό σύλλογο, ένα σωματείο. Με τις όποιες δυσκολίες ενδεχομένως μπορεί να έχει όλο αυτό το εγχείρημα, το οποίο είμαι σίγουρος ότι θα στεφθεί με απόλυτη επιτυχία. Η ιδέα τώρα για τη συνεργασία, μιας που την έθιξες, μεταξύ Καπαδοκών και Ποντίων, έτσι, γεννήθηκε από, θα έλεγα, κάτι πάρα πολύ απλό αλλά και πολύ βαθύ ταυτόχρονα. Από το ότι έχουμε κοινές ρίζες στη μνήμη. Έχουμε ρίζες στην εμπειρία του ξεριζωμού, μπορεί να προερχόμαστε από διαφορετικές περιοχές της Μικράς Ασίας, αλλά κουβαλάμε την ίδια ιστορία, την ίδια νοσταλγία, τις ίδιες αξίες και τον ίδιο πόνο στην ψυχή. Μέσα από τραγούδια, μέσα από εμπροκειμένο παραμύθια, μέσα από παραδόσεις, από τον τρόπο ζωής μας, διαπιστώσαμε ότι όλα αυτά τα οποία μας ενώνουν είναι πολύ περισσότερα από αυτά που ενδεχομένως μας χωρίζουν. Και έτσι λοιπόν θελήσαμε να τα παντρέψουμε, να τα φέρουμε κοντά, να τα, αν μου επιτρέπεις, να τα συνομιλήσουμε πάνω στη σκηνή σαν μια κοινή αφήγηση μνήμης. Γιατί δεν είναι, θα έλεγα, μια συνεργασία πολιτιστική, δύο σύλλογοι βρέθηκαν και άντε οκ, να κάνουν κάτι όμορφο. Είναι μια συνάντηση ανθρώπων. Είναι μια συνάντηση ανθρώπων που προέρχονται από τον ίδιο πόνο, αλλά και από την ίδια τη δύναμη. Να κρατούμε ζωντανή την παράδοση για να μπορέσουμε τελικά να τη μεταφέρουμε στις επόμενες γενιές. Και μιας που έφυξες τη συνεργασία με τους δύο ανθρώπους από την γειτονική Τουρκία που μας επισκέφθηκαν και ήταν ένα εξαιρετικά μεγάλο σχολείο για όλους εμάς, τον Μουράτ Εσέρ, ο οποίος ήρθε από την Κωνσταντινούπολη, παρότι είναι ελληνόφωνος και κάτοικος Αθηνών. Ο Μουράτ Εσέρ είναι πολύ διάσημος συγγραφέας στην Τουρκία. Ειδικεύεται ο Κωνσταντίνης στις ελληνοτουρκικές σχέσεις και κυρίως όμως το κομμάτι που φορά στον Ελευθέριο Βενιζέλο. Είναι υπότροφος του Ιδρύματος ΟΝΑΣΗ, συνεργάζεται με το Μουσείο το Καποδοκικό στη Νέα Καρβάλη στην Καβάλα. Είναι ιστορικός. Έτσι. Και εμείς λοιπόν με τη συνάδελφό του, την αναπληρώτρια καθηγήτρια, η οποία μας ήρθε κατευθείαν από την Κωνσταντινούπολη, γιατί όπως σας είπα ο Μουράτ μένει στην Αθήνα, είναι παντρεμένος με Ελληνίδα, ήρθε λοιπόν με την συνάδελφό του την Μπουτζού από την Κωνσταντινούπολη εκείνη, για να πάρουμε μέρος σε ένα project, σε μια έρευνα που αφορά τους ανταλλάξιμους, τους μικρασιάτες και όλα αυτά. Αυτό έγινε πριν από ένα μήνα περίπου. Είμαστε παρόντες εμείς, ήταν ο Σύλλογος των Ποντίων και ο Σύλλογος της Νέας Αρτάκης η Παντάνασα. Τρεις ώρες διήρκησε αυτό. Βέβαια τελείωσε με ούζο και με ευοχίες και όλα αυτά. Τρεις ώρες, μία ώρα περίπου συνέντευξη κάθε επικεφαλής από κάθε σύλλογο. Ήταν ένα μεγάλο σχολείο το οποίο είχε πολύ πόνο, είχε πολύ δάκρυ, πολλές αγκαλιές και είχε μία αλληλεπίδραση και διάδραση με αυτούς τους ανθρώπους πολύ ιδιαίτερη. Γιατί βλέπεις ότι αυτό το διαπολιτισμικό τελικά που συνέβη μας φέρνει πιο κοντά, γιατί αναγνωρίζονται λάθη και από τις δύο πλευρές και τελικά, Κωνσταντίνα μου, θεωρώ ότι ο ανθρώπινος πόνος δεν έχει χρώμα. Ούτε φίλο, ούτε τίποτα. Όπως πονάει ένας Έλληνας που ξεριζώνεται, έτσι πονάει και ένας Σύριος και ένας Αφγανός και ένας Τούρκος και ένας Κύπριος και ένας οποιοσδήποτε.
1: Έχουμε πει πολλές φορές, αγαπητέ μου, ότι οι λαοί είναι κάτι τελείως διαφορετικό από τις κυβερνήσεις τους, από την πολιτική, την ευρύτερη, έτσι όπως την έχουμε μάθει, και ότι η προφορική ιστορία, η εκτίμηση αυτή της μεταφοράς της μνήμης έχει ένα τεράστιο επιστημονικό πεδίο που περιμένει να ερευνηθεί, αλλά έχει και μία πολύ μεγάλη ζεστασιά αυτό το πράγμα και πραγματική συναδέλφωση και συμφιλίωση. Μου έχεις υποσχεθεί ότι θα ξαναγίνει αυτό, ξέρω τι λέω και το λέω ευθέως το λέω δηλαδή, γιατί έλειπα από εκείνη τη συνάντηση, γιατί έχουμε και εμείς προσωπικές ιστορίες τις οποίες γνωρίζεις, οικογενειακές, αυτές που τις λέγαμε στα τραπέζια ως παραμύθια αλλά ήταν βιώματα, και περιμένω πώς και πώς να ξαναγίνει κάτι τέτοιο, είμαι σίγουρος ότι θα ξαναγίνει για να βρεθούν αυτοί οι άνθρωποι μπροστά και σε νέες ιστορίες, να περιπλεχθούν αυτές οι ιστορίες, να γίνουν επιστημονικό πεδίο και να γίνουν πραγματική νίκη της μνήμης απέναντι στη λύθη. Τι να πρωτοευχηθώ, πέρα από καλή επιτυχία, τα μέγιστα σε σένα, στους Καπαδόκες, φυσικά στο Σύλλογο Ποντίων, φυσικά στην παράσταση.

0: Οπότε είναι μια πολύ ωραία εμπειρία και για τα παιδιά να τον ξαναδούν. Ενδεχομένως όσοι δεν τον είχαν γνωρίσει τότε να τον γνωρίσουν εκείνη την ώρα. Εγώ λοιπόν θέλω να ευχαριστήσω και αν μου επιτρέπεις δύο ευχαριστίες από το Δημόσιο Δήμο που μου παρέχεις, θα ήθελα... Με επιτρέπεις λοιπόν?
1: Εννοείται.
0: Λοιπόν, θα ήθελα κλείνοντας να εκφράσω τις πιο θερμές μου ευχαριστίες σε όλους όσοι συνέβαλαν σε αυτή την προσπάθεια, η οποία είναι συλλογική. Εξάλλου αυτό σημαίνει σύλλογος. Θέλω να ευχαριστήσω εμπράκτως την Περιφέρεια Αστέρας Ελλάδος, το Δήμο Χαλκιδαίων, καθώς και την Αντιδημαρχία Πολιτισμού, την κυρία Δήμητρα Σακελαράκη για τη στήριξη και την παραχώρηση του θεάτρου, της ορχήστρας. Έτσι θα έχουμε την Λαϊκή Ορχήστρα των Μουσικών Συνόλων του Δήμου Χαλκιδαίων. Ηθήνος νους, ο Θωμάς Παναγόπουλος. Ευχαριστώ, ελπίζω να μην ξεχάσω κάποιον, όλους όσοι θα συμμετάσχουν στην παράσταση, τους χορευδασκάλους, τους χορευτές, τους συμμετέχοντες στα δρόμενα, τους δραματοποιητές, τη συμπαρουσιάστριά μου τη Μαρία τη Βοριά. Θερμές ευχαριστίες στο Σύλλογο Ποντίων Οικομηνή, στην Πρόεδρο την κυρία Μαρία Τόγκου, στο χοροδιδάσκαλο τον Γιώργο τον Κωνσταντή, σε όλα τα παιδιά του Συλλόγου που θα πλαισιώσουν με ζωντανή ορχήστρα αυτό το ποντιακό κομμάτι, δίνοντας ιδιαίτερο παλμό και μια θετικότητα στην δική μας την παράσταση. Ιδιαίτερα αναφορά αξίζει στην πρόεδρο του συλλόγου μας, την Κυριακή Βογιατζή, που αγκάλιασε την πρώτη στιγμή αυτό το εγχείρημα, όπως και όλα τα υπόλοιπα και τα μελλοντικά, πρώτο ο Θεός, και στάθηκε δίπλα μας με συνέπεια και στήριξη. Στην Αλέκα Σίδερη, η οποία θα ενσαρκώνει την Κόνα Ελέγκο, έτσι μια πιο αυστηρή πεθερά εποχής, ξεχωριστή θέση, συμβάλλοντας ουσιαστικά στη ζωντάνια της αφήγησης, τη Γιούλη Ζέρβα, η οποία συμμετέχει ως νύφη της Ελέγκος με το όνομα Κατίνα και ταυτόχρονα βέβαια βοήθησε σημαντικά για τα σκηνικά μας. Να ευχαριστήσω όλους όσοι θα επιμεληθούν τα κεράσματα, τις κυρίες, καθώς τον Τάσο το χρόνο για την προσφορά του σε νερά κρύα αναψυκτικά. Να ευχαριστήσω τα παιδιά, τα οποία εργάστηκαν σε ένα πολύ ευαίσθητο κομμάτι αυτό της ενδυματολογίας. Τον Έστρα το Βαρετινίδη, το Βελισσέα του Σκοπελίτη που θα είναι στον ήχο, καθώς βέβαια και τους χορηγούς μας, και φυσικά ένα μεγάλο ευχαριστώ στους εθελοντές μας που θα έχουν κέριο ρόλο στην υποδοχή του κόσμου με τα διακριτικά του συλλόγου στο Πέτρο, σε όλους όσοι στάθηκαν δίπλα μας με χαμόγελο και διάθεση προσφοράς και βέβαια να μην ξεχάσω ιδιαίτερες ευχαριστήσεις και ξεχωριστή μία στη χοροδιδάσκαλό μας, την Ελισάβετ Γιασεμάκη, μια δύναμη ακούραστη πίσω από όλη αυτή την προσπάθεια που με αγάπη, με υπομονή, με μεράκι στάθηκε δίπλα σε όλους κάτω από τον καυτό ήλιο του καλοκαιριού, καθοδηγώντας και στηρίζοντας κάθε βήμα μέχρι το τέλος. Είναι από εκείνους τους ανθρώπους που δεν φαίνονται πάντα στο προσκήνιο, αλλά χωρίς αυτούς τίποτα δεν είναι το ίδιο. Φυσικά εσένα, Κωνσταντίνε, για τη φιλοξενία. Τους ακροατές μας, τώρα αν ξέχασα κάποιον, το ευχαριστώ μου είναι εξίσου μεγάλο και ειλικρινές.
1: Νομίζω ότι έχεις καλύψει ένα πολύ μεγάλο μέρος και όσοι δεν ενδεχομένως να μην άκουσαν το όνομά τους από τον τρόπο με τον οποίο και την αλήθεια με την οποία.
0: Συγγνώμη αν ξέχασα κάποιον.
1: Με την αλήθεια με την οποία τα λες, δεν πρόκειται να παρεξηγηθεί κανείς. Πραγματικά στο λέω και χαίρομαι και ιδιαιτέρως γιατί και σήμερα εδώ φώτισε λίγο περισσότερο αυτή η εκπομπή και ο χώρος με την παρουσία σου. Φίλε Γιώργο, εύχομαι τα καλύτερα. Θα είμαστε εκεί φυσικά, εννοείται, και ελπίζω και εύχομαι σε πολύ μεγαλύτερες τέτοιες δράσεις μνήμης με περισσότερο κόσμο, περισσότερη νεολαία και ό,τι έχετε σχεδιάσει να πάει κατευχήν με τη βοήθεια φυσικά και του Θεού. Σε καλή μέρα.
0: Ευχαριστώ θερμά, Κωνσταντίνε. Να υπενθυμίσω, Κυριακή 14 Ιουνίου. Σωστά. Αύριο λοιπόν, θέατρο Ορέστης Μακρύς στις 8.30. Πριν γίνουν πρόσφυγες στα παραμύθια και καλώς να ανταμώσουν.
1: Ελεύθερη είσοδος για όλους, παιδιά, μην το χάσετε.
0: Βέβαια, σημαντικό αυτό. Ελεύθερη είσοδος, βέβαια, εννοείται.
1: Την καλημέρα μας,
0: Γιώργο. Καλημέρα από τη Χαλκίδα, Κωνσταντίνε. Σε ευχαριστώ θερμά.
1: Καλημέρα.
2: Ράδιο Αλιβέρι 1.
3: Ακόμα ένα τραγούδι του Μάνου του Χατζηδάκη και του φίλου του, τον Νίκο του Κάτσου. Ο Μάνος έπαιζε εδώ σε αυτόν τον χώρο πάνε 20 χρόνια από τότε, τελευταία φορά το 1988. Θα τους το αφιερώσουμε εκεί ψηλά που είναι τα δύο φιλαράκια και τα λένε.

0: Νιόνιος.
1: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.
2: Ράδιο Αλιβέρι 1.
3: Γευστικές αποδράσεις στο Ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM.
4: Αυτήν την εβδομάδα το Kerrygold προτείνει ταξίδι στη Μάλτα. Το νησί της μεσογειακής μεγαλοπρέπειας και της μπαρόκ αρχιτεκτονικής βρίσκεται 100 χιλιόμετρα νότια της Σικελίας και είναι ιδανικό για επίσκεψη όλες τις εποχές του χρόνου. Πεντακάθαρη θάλασσα, φιλική ατμόσφαιρα, μεσαιωνικές πόλεις και υπέροχη τοπική γαστρονομία. Αν βρεθείς στη Μάλτα, προτείνουμε να δοκιμάσεις μία από τις σπεσιαλιτέ, την τιμπάνα που λατρεύουν οι απανταχού μακαρονάδες. Φτιάχνεται με πένες οι οποίες αναμειγνύονται με ντομάτα, κιμά, αυγά και τυρί. Τέλος, το σύνολο του μείγματος μπαίνει σε ζύμη και είναι κάτι σαν πίτα με μακαρόνια. Μοναδική μαλτέζικη εμπειρία. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.
5: Ράδιο Αλιβέρι 1.
6: Ράδιο Αλιβέρι 1.
7: Βρίσκεσαι στα Best Of του Είμαστε Στον Αέρα με τον Κωνσταντίνο Κραγιάννη.

0: Επόμενο απόσπασμα για σήμερα, για την πολύ αναμενόμενη παράσταση «Τα τραγούδια της θάλασσας» την Κυριακή 14 Ιουνίου και ώρα 8.30 το βράδυ στο ΕΠΑΛ Αλιβερίου, μίλησαν στο Ράδιο Αλιβερί 1 και το «Είμαστε στον αέρα» με τον Κωνσταντίνο Καραγιάννη, τα μέλη του Φιλόμουσου Οργανισμού Καρυστίας, Δημήτρης Κούρτης και Θάνος Τσουτσάνης και φυσικά ο μαέστρος Γιώργος Κοκκίνης.
1: ...102,2 FM και είμαστε σχεδόν παρατέταρτο, λίγο πριν εκπνεύσει και αυτό το «Είμαστε στον αέρα» το σημερινό της 5ης 11 Ιουνίου του Σωτηρίου έτους 2026. Έχουν έρθει καλεσμένοι μας εδώ, όσοι παρακολουθούσατε μπορείτε να το είδατε, σπαστά αλλά δεν έχει καμία σημασία. Τα τραγούδια της θάλασσας έρχονται την Κυριακή αυτή στο ΕΠΑΛ στις 8.30 από το Φιλόμουσο Οργανισμό Καρυστίας φυσικά. Χορηγός επικοινωνίας του Ράδιο Αλιβερί είναι από την αιγεία του Δήμου Κίμης Αλιβερίου και...
2: Δώσουμε ένα λεπτό, ένα λεπτό.
1: Ζωντανά μαζί μου εδώ, κύριοι που είστε και έχετε έρθει να μας συναντήσετε, είναι ο κύριος Γιώργος Κοκκίνης, ο μαέστρος. Καλημέρα Γιώργο,
3: αυτέ φίλε.
1: Και είναι εδώ και ο Θάνος και ο Δημήτρης. Τώρα εδώ θα μας στείλετε ως τραγουδιστές, δεν ξέρω τι, οι μερικοί έχετε ξανάρθει.
4: Στην ουσία δεν είμαστε.
1: Έλα μου λίγο πιο κοντά, γιατί έτσι όπως κάθεσαι, φαίνεται δεν έχει ξανάρθει.
4: Στην ουσία.
1: Λοιπόν.
4: Είμαστε τραγουδιστές της ζωής, όπως όλοι οι άνθρωποι.
1: Είστε πολυπράγμονες. Είστε όλοι πολυπράγμονες. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο και το μόνο βέβαιο. Από πού να ξεκινήσω? Να ξεκινήσω από το Θάνο που δεν τον έχω ξανασυναντήσει τηλεφωνικά, γιατί με τον Γιώργο είμαστε φίλοι. Κάτι είπε πριν για τους κήπους. Εγώ ανεβαίνω συχνά. Γιατί
3: σε βλέπω, ναι.
1: Πρέπει να κάνουμε αποκέντρωση. Πρέπει να κάνουμε αποκέντρωση και εμείς εδώ που είμαστε στην πόλη, στο Αλιβέρι. Φαντάζομαι αυτοί που είναι στην Αθήνα τι πρέπει να κάνουν. Να ξεκινήσω με τον φίλο τον Θάνο, λοιπόν, εδώ. Μιλάμε για την εκδήλωση, αλλά θέλω και δύο πράγματα για το σύλλογο. Πριν πάμε στο μαέστρο μας για τα πιο τεχνικά, ξεκίνησα, του έβαλα και λίγο σκέψη στο μυαλό του Γιώργου για την πνευματική κατάσταση που πρέπει να είμαστε όλοι κοντά στη μουσική. Γιατί με τη διαχρονιά το μυαλό μας έχει γίνει μια κατάσταση τρελή. Πληροφορία φοβερή, δεν σταματάμε καθόλου για πνευματικότητα. Σε καλωσορίζω λοιπόν, αγαπητέ Θάνο, στο Ράδιο Αλιβερί 1.
5: Καλώς σας βρήκα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για το χρόνο που μας διαθέτεται και για τη χορηγία στην εκδήλωσή μας. Ο σύλλογός μας, με την προτροπή και την καθοδήγηση του μαέστρου μας, του Γιώργου του Κοκκίνη, κάνουμε μια εκδήλωση που όσοι αγαπάνε και θέλουν τη μουσική να έρθουν κοντά. Είναι μια ανάταση ψυχής προς όλο τον κόσμο που θα βοηθήσει να φύγει ο κόσμος από την καθημερινότητα και τα προβλήματα και τις μαύρες εικόνες που δείχνουν τα κανάλια και τρελαίνεται ο κόσμος.
1: Αυτό ακριβώς, αυτό πρέπει να το ξαναπούμε, γιατί δεν τρελαίνεται μόνο ο κόσμος. Τρελαινόμαστε κι εμείς που πρέπει να τα πούμε στο ραδιόφωνο.
5: Ναι, αλλά το ραδιόφωνο έχει πολύ μεγαλύτερη αμεσότητα. Τουλάχιστον την παλιά εποχή, τώρα δεν ακολουθεί πολύ ο κόσμος ραδιόφωνο. Εγώ, Φερρυππίν, στην Αθήνα, όταν είμαι στο Χαλάνδρι, ακούω Ράδιο Αλιβέρι 1, το πιάνω.
2: Κάτσε ένα λεπτό λίγο.
1: Εδώ είναι τώρα η ώρα που εγώ σε αυτές τις περιπτώσεις, ξέρετε τι κάνω στο σταθμό, ρίχνω χειροκροτήματα.
2: Όχι.
1: Λοιπόν, αλλά δεν το κάνω γιατί το κάνω αφ' εαυτού μου. Το κάνω γιατί πραγματικά τον ακούμε Ράδιο Αλιβέρι. Γενικά στον ακούμε ραδιόφωνο. Γιατί κρατάει τουλάχιστον αυτή τη μαγεία. Κάνεις και άλλα πράγματα με τις αισθήσεις σου και δεν είσαι κάτω. Μπράβο, αυτό.
5: Και ταξιδεύεις νοερά και παίρνεις πολλές εικόνες, πληροφορίες που τις επεξεργάζεσαι και δεν σε αποκλείει το κουτί, η τηλεόραση και αποχαυνώνει στις εικόνες που θέλουν αυτοί.
1: Δημήτρη.
4: Μάλιστα. Από το όνομα καταλαβαίνετε, σαν Φιλόμουσος, ότι δεν έχουμε μόνο δραστηριότητες μόνο στο τραγούδι, αλλά ούτως ή άλλως η μουσική ήταν η αγαπημένη των μουσών. Αλλά υπάρχει και μια θεατρική ομάδα που αυτή την εποχή δουλεύει ένα θεατρικό έργο που είναι παιδικό και για παιδιά και για μεγάλους, το όνειρο του Σιάχτρου. Και μάλλον εκεί προς το φθινόπωρο θα το
3: ανεβάσουμε. Κάτι ξέρω για αυτή, κάτι ξέρω για αυτή την εκδήλωση.
4: Ναι.
3: Γιατί μου έχετε αναθέσει μια πολύ ωραία αποστολή και λοιπά, ναι, μουσικής.
4: Να μας φτιάξετε τη μουσική.
3: Φυσεώς. Και μου αρέσει πάρα πολύ γιατί και εμένα με αποφορτίζει. Δηλαδή ασχολούμαι με αυτό και αποφορτίζομαι από τα άλλα. Το όνειρο του Σκιάχτρου που είναι διδακτικό έργο, διδακτικότατο έργο, για το πού μπορεί να βρεθεί κάποιος ενώ δεν είναι για εκεί, αλλά ο ρόλος του πρέπει να είναι άλλος από αυτό που νιώθει. Και φαντάζομαι ότι αυτό οι σύλλογοι είναι αυτό που κάνουν. Δηλαδή μαζεύονται άνθρωποι εκεί που πρέπει να είναι, γιατί ασφικτιούν οπουδήποτε αλλού. Έτσι δεν είναι?
4: Έτσι είναι. Και το ζήτημα ότι εμείς απευθυνόμαστε στο ευζήν. Δηλαδή αυτή τη στιγμή και η μουσική και το θέατρο βοηθάνε τους ανθρώπους γενικότερα να εξελίσσονται πνευματικά, να χαλαρώνουν, να ηρεμούν, να αποφορτίζονται. Πράγμα πολύ σημαντικό στις μέρες μας με αυτά που βλέπουμε γύρω μας. Βέβαια, επειδή και η Ελλάδα είναι χώρα του φωτός, είναι Ελλάς, φωτεινή πέτρα, έτσι κι αλλιώς το λέει και το όνομά της, και επειδή και είμαστε ένας λαός που περιβάλλεται από θάλασσα και έχουμε θάλασσα, γι' αυτό και την εκδήλωση, τη μουσική που κάνουμε τώρα την Κυριακή στις 8.30 το βράδυ, την έχουμε αφιερώσει στη θάλασσα και θα πούμε τραγούδια στη θάλασσα, όπως θα σας τα πει και ο μαέστρος εδώ.
3: Πάμε στο Γιώργο, ο οποίος εκτός από το γεγονός ότι ο Γιώργος είναι ένας γνωστός μαέστρος εδώ, η πέτρα, το μήλο έχει πέσει κάτω από τη μηλιά και έχει κάνει λιβάδι με μήλα, και εγώ ξέρω γιατί και ο γιος του είναι ένας εικολαπτόμενος μαέστρος, αλλά ο Γιώργος είναι ένας πολυπράγμα μουσικός του τόπου μας, ο οποίος πηγαίνει κατά τόπο μας και λίγο διαδίδει το τι γίνεται στο Αλιβέρι, γιατί γίνονται πολύ ωραία πράγματα στο Αλιβέρι. Και ένα από αυτά είναι και αυτό που είναι την Κυριακή. Πάμε να μας πεις λίγο για αυτή την παράσταση, Γιώργο μου.
6: Κοίταξε, εγώ θα πάρω πάσα από αυτό που είπε ο Δημήτρης, ότι δεν υπάρχει μόνο το τμήμα της χοροδίας στο Σύλλογο. Πέρσι είχα την τύχη στο Αυλωνάρι τότε να παρακολουθήσω το θεατρικό που είχαν κάνει τα παιδιά. Και από εκεί στην ουσία μου ήρθε και η ιδέα να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε κάτι το οποίο να έχει όλο το σύλλογο μέσα. Εντάξει. Δόξα τω Θεώ, είναι ένα σύλλογο που ξεκινήσαμε πριν από 2,5-3 χρόνια τουλάχιστον, όταν ανέλαβα εγώ, και ήμασταν 10-12 άτομα. Και σιγά σιγά, δόξα τω Θεώ, έχει πάει μπροστά. Έχουμε φτάσει τώρα αυτή τη στιγμή και αριθμούμε 40 άτομα. Και στο θεατρικό και στη χοροδία, και είναι πάρα πολύ βασικό. Συνεχίζοντας λοιπόν, είπα και στο Δέλτα Σίγμα τότε ότι να δημιουργήσουμε μια μουσική παράσταση. Μια μουσικοθεατρική παράσταση. Μου ήρθε βέβαια από αυτά που είπε και ο Δημήτρης το θέμα της θάλασσας, τα τραγούδια της θάλασσας ή πιο ποιητικά μια θάλασσα τραγούδια, όπως το είχαν βάσει και στο διαδίκτυο. Και με την σύμφωνη γνώμη και του Δέλτα Σίγμα ξεκινήσαμε, βρήκα τραγούδια που αφορούν τη θάλασσα, που αφορούν τη θάλασσα, και μέσα σε αυτά όσοι έρθουν θα παρακολουθήσουν κάτι έτσι πολύ όμορφο, γιατί δένει μαζί με κάποια βίντεο, με θεατρικά κείμενα, με τις φωνές των παιδιών. Θα έχουμε και μικρά παιδιά τα οποία θα κάνουν και εκείνα, θα συμμετέχουν ενεργά πάρα πολύ στην παράσταση, και πιστεύω ότι θα είναι κάτι πάρα πολύ ωραίο, να ξεφύγουμε λιγάκι από αυτό που είπες πριν, γιατί άκουσα πράγματα τα οποία και θα ήθελα να συμπληρώσω και κάτι.
3: Βεβαίως, βεβαιότατα.
6: Είπες για κάποια δικαιώματα και το συζητούσα λίγο πριν φύγω με την γυναίκα μου αυτά με τα δικαιώματα, και λες τώρα για το AI και τα λοιπά, που έχεις απόλυτο δίκιο, γιατί κάποια στιγμή το είχα γράψει και εγώ, ότι δεν μπορώ, βαρέθηκα ας πούμε να κάθομαι σε έναν υπολογιστή και να κάνω παμ παρά παπαμ παπαμ και να μου βγαίνει ένα τραγούδι. Σκέψου ότι έχουν ακυρωθεί χοροδιακές συναυλίες με Χατζηδάκη, Θοδωράκη, Πλέσα, Χατζινάσιο, όλους αυτούς τους ανθρώπους που τους τιμάμε, όλες οι χοροδίες, όχι μόνο στο Αλιβέρι, σε όλη την Ελλάδα. Γιατί, φίλε? Για τα δικαιώματα. Έρχονται και μας δίνουν πρόστιμα επειδή θέλουμε να βγάλουμε τον πολιτισμό πιο έξω.
3: Και την ίδια στιγμή γίνεται σούπα το έργο όλων αυτών των μεγάλων.
6: Ακριβώς.
3: Για τους αλγορίθμους διαφόρων προγραμμάτων που πολύ εύκολα μπορεί κάποιος να γράψει, να δώσει 2-3 ιδέες. Θέλω να είναι pop, να είναι 4/4, να είναι viral, ας πούμε, δεν ξέρω τώρα, Γιώργο, πώς δουλεύουν, κατάλαβες, θέλω να πω, και σου βγάζει μια νόρμα, έναν αλγόριθμο που χρησιμοποιεί πρωτογενώς όμως το έργο αυτό, που εσύ θα το φέρεις με τι, με φυσικά όργανα και με ανθρώπους ζωντανά.
7: Μα και η μεγαλύτερη απάτη είναι
4: αυτό που λένε πνευματικά δικαιώματα. Διότι εγώ, πες ότι εγώ είμαι ευρέση τέχνης. Κάνω μια ευρέση τεχνία. Αυτό που στηρίζομαι στα προηγούμενα, σε προηγούμενη γνώση για να φέρω κάτι καινούριο. Δηλαδή πρέπει να πληρώσω εγώ για τη γνώση που πήρα, πρέπει τα παιδιά να πληρώνουν στο σχολείο για τη γνώση που παίρνουν.
3: Μεγαλύτερη συζήτηση, επειδή εδώ τώρα, για να το ξεκαθαρίσουμε, οι καλλιτέχνες και γενικώς όλοι οι άνθρωποι οι οποίοι ασχολούνται με την τέχνη, είτε είναι ένας άνθρωπος που κάνει ένα artwork σε ένα CD, αυτός που έφτιαξε την αφίσα σας, ή γενικώς αυτός που θα μοντάρει, αυτός που θα κάνει το βίντεο, όλοι αυτοί οι καλλιτέχνες οφείλουν να είναι καλυμμένοι για να μπορούν να κάνουν την τέχνη τους απρόσκοπτα και να μην αναγκάζουν να κάνουν 100.000 επαγγέλματα, ενώ είναι πολύ καλή μουσική, ενώ είναι πολύ καλή σε ένα όργανο. Από εκεί και πέρα όμως, συναφή με τα μαγαζιά, με τα δικαιώματα, είναι που χαλάνε λίγο την ιστορία αυτή. Και θα πρέπει να, Γιώργο, δεν ξέρω αν συμφωνείς, θα πρέπει να υπάρχει και μια διαφοροποίηση, όχι οικονομική, αξιακή, σε ό,τι έχει να κάνει με το έργο που κάνει μια χοροδία, ένας μαέστρος, σε σχέση με αυτό που κάνει κάποιος, ένας μουσικός, ο οποίος, γιατί κυνηγάνε τους μουσικούς του δρόμου. Δηλαδή, θέλω να πω ότι είναι παντού αυτό που περιγράφεις. Με αποτέλεσμα να οδηγούμαστε όλοι στις οθόνες, πληρώνοντας μια συνδρομή 15, 20, 30 ευρώ, ή εμείς που έχουμε εδώ πέρα έξω 2.600 βινίλια και τα έχουμε αποκτήσει αγοράζοντας τα. Όταν αγοράζεις ένα έργο, δεν αγοράζεις προφανώς και τον τρόπο να μπορείς να το ακούς, ή όταν είσαι ένα ραδιόφωνο. Πρέπει να βρούμε την ισορροπία.
6: Την πάντα, πρέπει να υπάρχει ισορροπία. Πάντα, πάντα πιστεύω.
3: Για πες μας λίγο τώρα. Καταρχάς θέλω να μας πεις για τα παιδιά που συμμετέχουν, έτσι, πέρα από τη χοροδία, από τη διδασκαλία που κάνεις εσύ στον Φιλόμουσο. Το γεγονός ότι είναι υπό την αιγίδα του Δήμου Κίμης Αλιβερίου, είναι στο ΕΠΑΛ. Το ΕΠΑΛ είναι ένας χώρος. Δεν έχουμε και πολλούς χώρους. Ένα άλλο σοβαρό θέμα, έτσι. Να πούμε μπράβο εκεί, γιατί υπάρχει αυτός ο χώρος, αλλά θα πρέπει μέσα από τις παραστάσεις να βρεθούν και άλλοι χώροι. Αλλά θέλω να μας πεις και για άλλα τα οποία έρχονται, έτσι,
6: ναι,
3: Γιώργο.
6: Ναι, ναι. Βασικά έρχεται κάτι πάρα πολύ μεγάλο για την περιοχή, για το Δήμο Κίμης Αλιβερίου. Το είχα σκεφτεί και εδώ και ένα χρόνο και ήθελα να το κάνω πράξη και νομίζω ότι θα βαδίσουμε σε ένα πάρα πολύ καλό δρόμο. Μαζί με το Φιλόμουσο Οργανισμό Καριστίας και τις άλλες τρεις χοροδίες που έχω, το Χοροδιακό Χορευτικό Σύλλογο Κονιστρών, τη Χοροδία Αλιβερίου 1995 και τη Χοροδία του Μορφωτικού Συλλόγου Κίμης, αποφασίσαμε να κάνουμε μία μεγάλη συναυλία που θα είναι καλλιτέχνες μόνο από την περιοχή εδώ του Δήμου Κίμης Αλιβερίου, ούτως ώστε αυτό που είπες, να δώσουμε τη δυνατότητα στα παιδιά να ασχοληθούν, μικρά και μεγάλα, εντάξει, γιατί στην ορχήστρα έχω και μικρά και μεγάλα παιδιά, να μπορέσουν να ενταχθούν και να περάσουν όμορφα και επικοδομητικά τον χρόνο τους. Εντάξει. Έτσι λοιπόν δημιούργησα μια ορχήστρα με φίλους, μια δεκαμελής ορχήστρα, και να είναι όλα καλά, στις 27 Ιουλίου ημέρα Δευτέρα και 3 Αυγούστου πάλι ημέρα Δευτέρα. Η Δευτέρα είναι καθαρά θέμα, επειδή υπάρχουν πάρα πολλά πολιτιστικά. Εντάξει, δεν θέλαμε να παρέμβουμε σε αυτά και θέλαμε να είναι λιγάκι έτσι πιο εύκολη η διαδικασία της προσέλευσης του κόσμου. Θα παρουσιάσουμε ένα πολύ μεγάλο αφιέρωμα σε δύο ανθρώπους που δεν χρειάζονται κάτι. Αν πούμε Μίκης και Μάνος, δεν χρειάζεται να πούμε ποιος και ποιος. Εντάξει, είναι κάτι το οποίο δεν έχει ξαναγίνει. Χρειαζόμαστε τη στήριξη όλων των ανθρώπων. Δόξα τω Θεώ, από το Δήμο έχουμε μια καλή έτσι συνεργασία ως σε αυτό το θέμα. Οι δύο συναυλίες θα γίνουν στο γυμνάσιο της Κίμης και το άλλο στο θέατρο του Αγίου Ιωάννη στο Αλιβέρι.
3: Χαίρομαι που το λες, αλλά να σου πω ότι αυτό το πράγμα έχει ξαναγίνει. Θα μπορεί να σε πιάσω και εξαπίνεις. Θυμάμαι ότι ήμασταν πριν το 2014 και κάναμε το Φεστιβάλ Νέων Μουσικών στο Αλιβέρι με τον Ιστιοπλοϊκό Όμιλο. Βλέπω τώρα παιδιά εδώ που είναι σε συγκροτήματα πάνελ και στην Κίμη, πανελλαδικής εμβέλειας συγκροτήματα εδώ, μουσική δηλαδή του τόπου μας, οι οποίοι ξεκινούσαν αυτό το φεστιβάλ, και θυμάμαι ότι τότε, επειδή είχα τη δυνατότητα, έδινα όργανα σε όλους για να παίξουν, παίζαμε κλασικό ελληνικό τραγούδι και του κάναμε παραλλαγές για να αισθάνονται όλοι μέρος αυτής της ομάδας. Οπότε πάρα πολύ σημαντικό ότι το κάνετε αυτό. Μακάρι να είχαμε χρόνο να συμμετέχουμε όλοι σε αυτό. Εδώ βλέπω την Άννα δίπλα, την Άννα Ευαγγελίου, που σε λίγα λεπτά αναλαμβάνει μουσικό ξυπνητήρι. Είμαστε καλλιτέχνες, εδώ έχουμε και σκηνή. Αλλά μπράβο, είναι πολύ καλό αυτό. Θα μας δώσει ένα tip, ας πούμε, να μας πεις και δύο-τρία παιδιά, να θες να πεις τα παιδιά αυτά, γιατί είναι δική μας όλοι, γιατί δεν θα τους μνημονεύσουμε σήμερα. Φοβάσαι, μην ξεχάσει κανέναν, είναι σίγουρο θα σε θυμίσουν.
6: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
3: Δεν θα παρεξηγηθεί κανείς.
6: Είναι Δήμητρο Γαλιτοπούλου, ο σύζυγός ο Σοκράτης, είναι ο Κάργας ο Σταύρος, το βιολί. Είναι δύο νέα παιδιά από την περιοχή της Κίμης. Η Κωνσταντίνα, μην μου πεις τώρα, επίθετα δεν τα θυμάμαι, είναι αμιλικρινής.
3: Τα παιδιά αυτά τα ακούμε, γιατί παίζουν σε...
6: Η Κωνσταντίνα και ο Κυριάκος, μπράβο,
3: παίζουν σε λαϊβάκια.
6: Είναι πολύ καλά παιδιά. Τρεις κύριοι ροκάδες της εποχής του 80-90, ο Γιώργος, ο Κώστας και ο Νίκος. Μην με ρωτήσεις πάλι επίθετα, δεν τα θυμάμαι.
3: Πειράζει, είναι όλοι φίλοι.
6: Έχουμε μια φουλ ορχήστρα στην ουσία.
3: Είναι όλοι φίλοι. Εντάξει,
6: που μαζί με τις χοροδίες φαντάζομαι ότι θα είναι πάνω στη σκηνή 120-130 άτομα. Θα χαρούμε αυτό το πράγμα και θα χαρούμε επίσης να γεμίσουν και τα δύο μέρη για να μπορέσουμε να στείλουμε το μήνυμα ότι ο πολιτισμός ξεκινάει μέσα.
3: Είναι πάρα πολύ μεγάλο ταλέντο στην περιοχή. Το ξέρεις καλύτερα από μένα. Ακριβώς. Γιατί βλέπεις παιδιά τα οποία τα είχες μαθητές και νεαρούς και είναι φοιτητές και έχουν πάει με μουσική λογική και παιδεία στις σχολές τους και έχουν κάνει ορχήστρες και έχουν κάνει ομάδες και έχουν κάνει γκρουπάκια και αυτό κάτι δείχνει. Γενικώς υπάρχει πολύ ταλέντο στην περιοχή. Ναι, ναι, Δημήτρη.
4: Αυτό ήθελα να πω και εγώ, ότι επειδή υπάρχει πάρα πολύ ταλέντο μουσικό στην περιοχή και έχω πάθει πλάκα που λέμε, πάρα πολλά παιδιά χαρισματικά, θα μπορούσε καλύτερα να γίνει και εδώ ένα μουσικό γυμνάσιο. Ίσως αυτό θα ήταν νομίζω πάρα πολύ καλή ιδέα.
3: Το τι πρέπει να γίνει εδώ, να σου πω την αλήθεια, γενικώς ας μείνουμε ο καθένας ότι από το δικό του μετερίζει μπορεί να βοηθήσει, γιατί γενικά κεντρικά δεν γίνονται πράγματα, εκτός εάν πολλαπλασιαστούν πάρα πολύ αυτοί που θέλουν να συμμετέχουν. Και το λέω για τις ομάδες που είστε εσείς. Βλέπω και ανθρώπους οι οποίοι εκτός από την κοινωνικοποίηση, γιατί η κοινωνικοποίηση δεν σταματάει όταν είσαι μικρός, είναι πάντα. Και ειδικά μετά τον COVID είδαμε και επανεκτιμήσαμε την αξία των ομάδων, την αξία των συλλόγων, των πολιτιστικών, των λαογραφικών, των χορευτικών, των χοροδιών. Συν ότι μαθαίνετε να τραγουδάτε, Θάνο, που νομίζω ότι όλοι μικροί μεγάλοι θέλουμε να το έχουμε αυτή τη δεξιότητα, έτσι δεν είναι?
5: Πολύ σημαντικό αυτό που λες, Κώστα, γιατί εγώ προσωπικά ήρθα το 2021 από την Αθήνα και εντάχθηκα σε μία ομάδα και αισθάνομαι μία ανάταση ψυχής. Και εγώ και η σύζυγός μου. Και μαζί όλα τα άλλα τα παιδιά, και όπως είπε και ο μαέστρος, ξεκινήσαμε μια ομάδα το 22, 14 άτομα και φτάσαμε στα 40. Αυτό δείχνει την αγάπη του κόσμου, ότι έχει ανάγκη να εκφραστεί, να φύγει από τα προβλήματα, συγγνώμη, και η ευχαρίστηση που αισθάνεται ώστε να μπει σε κάτι δημιουργικό.
3: Και να είναι και προτρεπτικό και για τους υπόλοιπους, έτσι να συμμετέχουν.
5: Αυτό είναι μακάρι
3: να συμμετέχουν. Δεν θέλω να σας το κόψω. Θα πάμε σε αποφώνηση μαζί. Ξέρω, Γιώργο, αν έχεις κάτι να προσθέσεις. Εγώ θα πω απλά για τα διαδικαστικά ότι αυτή την Κυριακή όλοι στο ΕΠΑΛ για να παρακολουθήσετε αυτή την εκδήλωση τα τραγούδια της θάλασσας από το Φιλόμους Οργανισμό Καριστίας σε έργα γνωστά και καταλαβαίνετε θαλασσινά, με την διεύθυνση εδώ του Γιώργου Κοκκίνη και των ανθρώπων που συμμετέχουν. Είπαμε και για τις επόμενες εκδηλώσεις. Ένα λόγο από τον καθένα σας, έτσι για να πάμε μαζί. Θα με ακούσετε και στο βιβλίο που έχω να προτείνω σήμερα. Θα φάμε λίγο χρόνο από την Άννα Ευαγγελίου, αλλά μη σε αναχωριέσαι, θα μιλήσω εγώ στο διευθυντή και δεν πρόκειται να σε παρεξηγήσει σε καμία περίπτωση. Να ξεκινήσουμε ανάποδα. Να ξεκινήσουμε από το μαέστρο αυτή τη φορά. Πάμε.
6: Λοιπόν, εμείς απλώς σας περιμένουμε να τραγουδήσουμε όμορφα τραγούδια για τη θάλασσα, να συμμετέχετε σε αυτή την παρουσίαση που έχουμε κάνει πολύ κόπο και φεύγοντας να σας μείνει κάτι όμορφο. Σας περιμένουμε επομένως την Κυριακή όλους.
3: Δημήτρη.
4: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που θα έρθετε και να είστε σίγουροι. Βέβαια έχουμε και γλυκάκι και κέρασμα γλυκάκι και νερά και απ' όλα θα έχουμε. Και θα είμαστε σίγουροι ότι θα περάσετε πολύ όμορφα.
3: Θάνο μου,
5: η συμμετοχή του κόσμου θα μας δώσει όθηση ώστε να φτιάξουμε και άλλα προγράμματα και άλλες φεστιβάλ και άλλα φεστιβάλ ώστε να οργανωθούμε και να ευχαριστηθεί ο κόσμος όλος πολύ περισσότερο. Όσο μπορείτε, περισσότεροι ελάτε κοντά μας.
3: Τα μικρόφωνα ανοιχτά, πάμε.
4: Τα γλυκά, να σας πω πληροφοριακά, ότι είναι χειροποίητα και είναι φτιαγμένα με πολύ μεγάλη αγάπη από τα κορίτσια του Φιλόμου.
3: Όλα είναι χειροποίητα, λοιπόν. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχόμαστε πολύ καλή επιτυχία.
5: Και εμείς ευχαριστούμε πολύ.
6: Ευχαριστούμε.
7: Ράδιο Αλιβέρι 1.

0: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
1: Έως την Τετάρτη, όλα τα σαμπουάν Ελβίβ 700 ml μόνο 4,49. Μεγάλες συσκευασίες Skip μόνο 10,90. Μαλακτικά σου πλην 52 μεζούρες μόνο 2,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
2: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ράδιο Ελιβέρι, ένα. Ράδιο Ελιβέρι, ένα.
3: Ο ξένος τύπος στο Ράδιο Ελιβέρι, ένα, της νέα

Γαλλία, La Croix, το ταξίδι του Πάπα στην Ισπανία. Στη Βαρκελόνη, η προειδοποίηση του Λέοντα 14ου για τις γυναικοκτονίες. Ανάλυση. Μπορείτε ακόμα να πίνετε νερό βρύσης. Οι προειδοποίησεις πολλαπλασιάζονται για την υποβάθμιση της ποιότητας του πόσιμου νερού στη Γαλλία. Στη Νότια Αφρική, η βία κατά των μεταναστών αυξάνεται. Τελεσίγραφα από ομάδες ξενοφοβικές να εγκαταλείψουν τη χώρα έως τις 30 Ιουνίου. Στόχος, οι μαύροι πίκοοι από άλλες χώρες. Λιμπερασιόν. Πόλεμος του νερού. Ούτε μία σταγόνη δεν θα κυλήσει στο Πακιστάν. Η Ινδία επιβεβαιώνει την πρόθεσή της να κόψει το νερό των ποταμών της που χάνονται στον εχθρό της. Το Ιράν που βομβαρδίστηκε ξανά από τη ΣΥΠΑ αντεπιτίθεται και υπόσχεται να κλείσει το Ορμούζ. Le Monde. Υπόθεση Λαΐνα. Ο Υπουργός Παιδείας αναμένει την οριστικοποίηση της μαύρης λίστας που θα αποτρέπει οποιονδήποτε μορφή επαναπρόσληψης ατόμων που απολύθηκαν από το Εθνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα λόγω της ανάρμοστης συμπεριφοράς τους προς τους ανηλίκους. Έρευνα. Ιατρικές έρημοι. Γιατί η πρόσβαση σε ειδικούς γιατρούς παραμένει υποπίεση. Ισπανία. El País. Βίες αντιμεταναστευτικές διαδηλώσεις στο Μπέλφαστ μετά την απόπειρα άνδρας ουδανικής καταγωγής να αποκεφαλίσει έναν άλλον. Μία ευρωπαϊκή αποτυχία. Η εγκατάλειψη του κοινού σχεδίου μαχητικών αεροσκαφών είναι μία πιστοδρόμηση για την κοινή άμυνα πιο απαραίτητη από ποτέ. Πόση ακροδεξιά κινητοποίηση στους δρόμους κατά της μετανάστευσης μετά από εγκλήματα όπως το Belfast ή το Southampton. Ιταλία, La Stampa, Μελώνη. Ιταλία δεν είναι μπανανία. Όχι στο πατρογονικό φόρο, ναι στη μείωση του φόρου για τη μεσαία τάξη και καταπολέμηση των εμπορικών δραστηριοτήτων που κλείνουν μετά από λίγους μήνες και χωρίς να πληρώνουν φόρους. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, ο πληθωρισμός και το δίλημα των επιτοκίων. La Repubblica. Μετά την αποτυχία του γαλλογερμανικού σχεδίου, η Γερμανία μπορεί πλέον να προχωρήσει μόνη της με μαχητικά αεροσκάφη. Η Αλίκη Μπάιντερ είναι η πολιτικός που αγαπούν περισσότερο οι Γερμανοί. Το AfD τη στέφει ήδη καγκελάριο της καρδιάς. Γερμανία. Süddeutsche Zeitung. Ταραχές με ρατσιστικά κίνητρα συγκλονίζουν τον Μπέλφας. Γνώμη. Όταν η αίσθηση της κοινότητας μειώνεται, χάνει και η δημοκρατία. Έκθεση ΟΗΕ. Ασυνήθιστα μεγάλος αριθμός προσφύγων επιστρέφει. Η μεγαλύτερη ομάδα επαναπατριζόμενων παγκοσμίως είναι οι Αφγανοί από το Πακιστάν. Deutsche Welle. Μέση Ανατολή. Το Ιράν στοχεύει αμερικανικές βάσεις σε αντίπεινα. Γερμανικά νέα. Η ύφεση διαφαίνεται καθώς ο πόλεμος στο Ιράν πνίγει την ανάπτυξη. Ο Καναδάς εισαγάγει νομοσχέδιο για την απαγόρευση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης για άτομα κάτω των 16 ετών. Ηνωμένες Πολιτείες, The Wall Street Journal. Ο πληθωρισμός αυξάνεται στο 4,2% καθώς το ενεργειακό κόστος συνεχίζει να διωγγώνεται. Ο εισαγγελέας του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου, ο Καρίμ Καν, τίθεται σε διαθεσιμότητα, ο οποίος στόχευσε το Ισραήλ για να προστατεύσει τον εαυτό του. Πολίτικο. Υποψήφιοι των Μπέρνι Σάντερς συνεχίζουν να κερδίζουν. Οι γιατροί της Αμερικής μόλις ψήφισαν υπέρ του πολέμου με τον Υπουργό Υγείας Κένεντι. The New York Times. Μέσα στο Λευκό Οίκο φρικάρουν για τα αρχεία Epstein. Ο πόλεμος στην Ουκρανία είναι πλέον μεγαλύτερος από τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Fox News. Η αποτυχία του μαχητικού αεροσκάφους της Ευρώπης ύψους 116 δισεκατομμυρίων δολαρίων εγείρει νέες αμφιβολίες σχετικά με την ικανότητα να υπερασπιστεί τον εαυτό της. Ο Τραμπ αποκαλύπτει ότι το Ιράν του τηλεφώνησε απευθείας με ένα αίτημα καθώς οι ΗΠΑ χτυπούν ξανά το Ιράν. Ηνωμένο Βασίλειο, The Guardian, Μέση Ανατολή. Ειρηνευτικές συνομιλίες στη Μέση Ανατολή είναι αμφίβολες καθώς το Ιράν λέει ότι πρέπει να επανεκτιμήσει μετά τις ολονύκτιες επιθέσεις.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση προσκαλεί τους Ταλιμπάν στις Βρυξέλλες. Η αξιοπιστία της Ευρώπης είναι κουρελιασμένη. The Times. Το φιάσκο των μαχητικών αναδεικνύει την αμυντική δυσλειτουργία της Ευρώπης. Πόσοι Σουδανοί μετανάστες αντιμετώπισαν εξαιρετικά εύκολο δρόμο προς το άσυλο. Ο Πρωθυπουργός δεν θα αποκλείσει αύξηση φόρων για να πληρώσει για μεγαλύτερο αμυντικό προϋπολογισμό. Financial Times. Ο πληθωρισμός της ΗΠΑ εκτινάθηκε στο 4,2% το Μάιο εν μέσω ενεργειακού σοκ στη Μέση Ανατολή. Οι χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης εξετάζουν τη διάλυση της διπλωματικής υπηρεσίας του μπλοκ. Ισραήλ. Times of Israel. Ανάλυση. Ο Τραμπ μπορεί απλώς να έχει κουραστεί από τον Νετανιάχου και το ίδιο μπορεί να κάνει και το Ισραήλ. Μέλη της Χαμάς εκτέλεσαν και ακροτηρίασαν δεκάδες Παλαιστίνους στη Γάζα, αναφέρει έκθεση του ΟΗΕ. Γνώμη, πώς το χάος έγινε το πιο ισχυρό πολιτικό εργαλείο της κυβέρνησης. Jerusalem Post. Γνώμη, το Ισραήλ μπορεί να περιορίσει τη Χαμάς χωρίς να ανακαταλάβει όλη τη Γάζα. Η ομάδα του Τορόντο ζητά να απελευθερωθεί ο φερόμενος πληρεξούσιος του Ιράν που συντόνισε κύματα επιθέσεων σε εβραϊκές τοποθεσίες. Κατάρ, Αλζαζίρα, το Ιράν μετά από 100 ημέρες πολέμου, ο θρίαμβος της επιβίωσης. Ο Μόντι χρησιμοποιεί ένα κανόνι για να σκοτώσει μία κατσαρίδα. Χιλιάδες κάτοικοι του Μαλάουι εγκαταλείπουν τα σπίτια τους στη Νότια Αφρική εν μέσω ξενοφοβικών απειλών. Τουρκία, Μιλιέτ. Ο υπέξ της Τουρκίας συναντήθηκε με τον Γεραπετρίτη στην Σόφια. Κίνα. Επιστήμονες ανακοίνωσαν την ανακάλυψη ενός τεράστιου κοιτάσματος υψηλής καθαρότητος χαλαζίας στο Θιβέτ. Μία απόφαση για τις άδειες διαμονής από τη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το σχέδιο νόμου έγινε δεκτό. Η Σουηδία καταργεί τη μόνιμη διαμονή για τους ετούντες άσυλο. Χουριέτ. Ο Ερντογάν προειδοποιεί σκληρά το Ισραήλ και την ελληνική Κύπρο, Δημοκρατία της Κύπρου, και την Ανατολική Μεσόγειο. Οι Έλληνες βουλευτές εγκρίνουν το νόμο για την ταχεία απέλαση. Ινδία, Times of India. Το Πακιστάν χτυπά ξανά το Αφγανιστάν. Τουλάχιστον 26 νεκροί σε νέα κλιμάκωση. Ο κόσμος γιορτάζει καθώς η επιχείρησή μου κάηκε. Ο Ινδός επιχειρηματίας στο Μπέλφαστ λέει ότι δεν περίμενε τόσο μίσος. Το Κουβέιτ κλείνει τους ουρανούς του καθώς η Τεχεράνη προχωρά σε έξαλλη κινητικότητα. Κίνα. China Daily. Ο Σι και ο Κιμ Γιονγκούν ορκίζονται να συνεχίσουν τη φιλία τους. Οι ΗΠΑ θα διορθώσουν τις συνεισφορές δυνάμεων του ΝΑΤΟ. Ρωσία. Moscow Times. Το οικονομικό φόρουμ της Αγίας Πετρούπολης ήταν μια κωμικοτραγική ενθυλάκωση του οικονομικού τέλματος της Ρωσίας. Ο Πούτιν υπογράφει νόμο για την κατάσχεση περιουσίας αντιφρονούντων πριν από τη δίκη. Πράβδα. Ρωσικά αεροσκάφη Σουχόι 34 δέχονται μυστηριώδη καμπούρα κατά τη διάρκεια πολεμικών επιχειρήσεων. Γνώμη. Η κατάρρευση ενός έργου μαχητικού αεροσκάφους αξίας 100 δισεκατομμυρίων ευρώ αποκαλύπτει το στρατηγικό ρήγμα μεταξύ Βερολίνου και Παρισίων.

0: Ήταν ο ξένος τύπος με τον Ευάγγελο Δουλγερίδη.
1: Ραδιο Αλιβέρι 1.

σηκώσει ψήρα μου και παραπέουσα. Με ένα τικ-τακ μου ματώνει τα αυτιά. Όλα με πρόγραμμα, όλα στο σχέδιο. Πρωτοκολλήσαμε τον έρωτα. Και θες να πετύχω με μια μπαταριά, χίλια φλουριά, χίλια φλουριά, για να σου

εποχή μου θυμίζει το Κέσσαρα. Κείμενο θάνατοι σε χαιρετούν. Κι όσο γερνώ μπουσουλώ με τα τέσσερα, τα τροχοφόρα με προσπέρνουν. Φεύγω και πάω να βρω στο Μπαγκόν το σύντροφό μου το King Kong. Μες στο μυαλό μου βαράνε τα γκόγκ, μοιάζω με μπάλα του πινκ πονγκ. Μας εκτελούν σφαίρες ντουμ-ντουμ, σφαίρες ντουμ-ντουμ, σφαίρες ντουμ-ντουμ, κι εμείς ξεπουλιόμαστε στο γιουσουρούν, ταρατατατζούν.

0: Ράδιο Αλιβέρι 1.
1: Ράδιο Αλιβέρι 1.
2: Βρίσκεσαι στα Best Of του Είμαστε Στον Αέρα με τον Κωνσταντίνο Κραγιάννη.

0: Τελευταίο απόσπασμα για σήμερα, προσπάθεια συλλογής υπογραφών ενάντια στην κατεδάφιση του Αγίου Γεωργίου στο Μύτικα Χαλκίδας, Ιωάννα Οκτωνιάτη, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του Ελληνικού Παλμού, στο Ράδιο Αλιβέρι 1.
1: Είναι από αυτές τις στιγμές που συμβαίνουν πολλά. Κυρία Οκτωνιάτη, καλημέρα σας, μας ακούτε?
2: Καλημέρα σας, ναι, σας ακούω πολύ.
1: Δόξα
2: καλά.
1: Τον Πανάγαθο Θεό. Λοιπόν, τα καταφέραμε. Τι να κάνουμε. Συμβαίνουν και αυτά, όπως το λένε στις ζωντανές εκπομπές, έτσι δεν λένε οι γνωστά, τα γνωστά συστημικά μέσα. Σας καλημερίζουμε, σας καλημερίζουμε.
2: Και εγώ, να είστε καλά, καλημέρα.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία εδώ και νομίζω ότι είναι καλό, πριν ξεκινήσουμε να μιλάμε, έχει κάνει ένα βίντεο εδώ ο πρόεδρος ο κ. Παπαδόπουλος στα social σχετικά με το θέμα αυτό. Τι λέτε, θα λέγατε να ακούσουμε μαζί τον κύριο Παπαδόπουλο και να πάμε να συζητήσουμε το θέμα μας.
2: Πολύ ευχαριστώ, παρακαλώ.
3: Επέσχυντη καταγγελία είχαμε, αδερφή μου, την Παρασκευή 5 Ιουνίου την παρουσιάσαμε ζωντανή εκπομπή από μέλους Κεντρικής Επιτροπής, την Ιωάννα την Οκτωνιάτη, ότι ετοιμάζονται οι καλοί μας κυβερνήτες να κατεδαφίσουν ένα πανέμορφο εξοκλήσι του Αγίου Γεωργίου στην Εύβοια. Να το κατεδαφίσουν γιατί ενοχλεί, λέει, στο οδόστρωμα εκεί που θα γίνει. Εδώ, στη Θεσσαλονίκη, κοντά στο στρατόπεδο του Παύλου Μελά, όταν επρόκειτο για ένα τζαμί στο δρόμο, εκεί πέρα που φτιάχνανε, φωνάξανε ολόκληρη συνεργεία, πανεπιστήμια, φέρανε κυλοδοκούς και τα λοιπά για να μετακινήσει το τζαμί. Η κυρία Μενδώνη ξέρει από αυτά. Για να το μετακινήσουμε, μην πάθει τίποτα το τζαμί. Ας πούν τώρα και την κυρία Μενδώνη να βάλει κανένα φράγκο να μετακινήσουν και το εξοκλήσι του Αγίου Γεωργίου. Γιατί εδώ είναι βέβαιο, σε αυτή τη χώρα, όποιος βρίσκει Ελλάδα, Ορθοδοξία, Σταυρό, σημαία, ό,τι ιερό, ό,τι όσιο, θα γίνει καλλιτέχνης, θα γίνει πλούσιος. Κανείς δεν πρόκειται να τον πειράξει, ούτε πολιτικός, ούτε ιεράρχης. Και είναι βέβαιο ότι κάτι θα κερδίσει στην καριέρα του. Ο ελληνικός λαός πρέπει να αντιδράσει, να μην επιτρέψει αυτά και οι καταγγελίες να βρουν βίκο αότα επιτέλους και να σταματήσουν αυτούς τους αντίθεους, τους άθεους, τους άθρησκους, όπως θέλετε πέστε τους. Πάντως Έλληνες, Ορθόδοξοι Χριστιανοί δεν μπορεί να λέγονται, είναι οτιδήποτε άλλο. Πρέπει εμείς να βάλουμε ένα τέρμα σε αυτή την κατάσταση. Γι' αυτό είναι ο ελληνικός παλμός εδώ, για να αφυπνίσει τους Έλληνες.
1: Λοιπόν, αυτά είπε ο κύριος Παπαδόπουλος. Πείτε μας λίγο τι έχει συμβεί.
2: Μίλησα προχτές με την κυρία Αρχοντούλα. Είχαμε μια τηλεφωνική επικοινωνία μετά από μια ανάρτηση που είχε κάνει στα social media, μέσω Facebook βασικά το είδα, η αλήθεια είναι αυτή, ότι Κυριακή 7 του μήνα, 11 η ώρα, θα βρεθούμε έξω από το εξοκλήσι, θα κάνουμε μια ειρηνική διαμαρτυρία. Επικοινώνησα μαζί της. Πήγα εκεί, συζητήσαμε, γνωριστήκαμε, μαζευτήκαμε αρκετός κόσμος, έχω να πω. Και μετά ύστερα της πήρα μια συνέντευξη και μου εξήγησε ότι λόγω έργων του νέου δρόμου Χαλκίδας Ψάχνων θέλουν να γκρεμίσουν αυτό το όμορφο εξοκλήσι, το οποίο εκεί βρίσκεται από το 1947. Από εκεί και μετά μίλησα με τον κύριο Παπαδόπουλο και όπως είδατε ο κύριος Παπαδόπουλος βγήκε και έκανε μια δήλωση σχετικά με το εξοπλίσιο αυτό. Εμείς θέλουμε, είμαι μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του Ελληνικού Παλμού με πρόεδρο τον κύριο Νικόλο Παπαδόπουλο, και θέλουμε να αντισταθούμε σε αυτό το έργο και θέλουμε το εξοπλίσιο να παραμείνει ως έχει, να μην γκρεμιστεί.
1: Εμείς την κυρία Κυριακουλάκη, την κυρία Αρχοντούλα Κυριακουλάκη εννοείται, τη γνωρίσαμε στον αγώνα που κάνουν εκεί οι κάτοικοι για το Μύτικα, για το καλώδιο που περνούσε, ναι, μάλιστα και από το σχολείο, την περιβόητη γνωστή ιστορία αυτή. Εκεί ακριβώς τεχνικά τι επικαλούνται αυτοί που θέλουν τώρα να γκρεμίσουν το κλεισάκι? Τι ακριβώς δηλαδή είναι αυτό που ενοχλεί ο Άγιος Γεώργιος ουσιαστικά και τι ακριβώς δηλαδή θέλουν να κάνουν εκεί και αυτό σημαίνει κατεδάφιση για το κλεισάκι?
2: Από εκεί, με βάση το σχέδιο που έχουμε δει μαζί με την κυρία Αρχοντούλα, περνάει ο κεντρικός δρόμος, ένα σημείο από το κεντρικό δρόμο και απλά ενοχλεί. Ενώ με βάση το σχέδιο μπορούν ένα μέτρο να το παραλείψουν και έτσι ώστε το κλεισάκι να μην γκρεμιστεί.
1: Έχετε κάποια επικοινωνία εσείς με τις αρχές, έτσι, με τους ανθρώπους που εκτελούν το έργο ή με τον φορέα του έργου και σας έχουν πει ότι δεν υπάρχει κάποια τεχνική λύση πριν καταλήξουμε στις υπογραφές? Αυτό εννοώ.
2: Αυτή τη στιγμή ακόμα όχι. Απλά εμείς σαν πολίτες, κάτοικοι, έτσι, του Μύτικα και της ευρύτερης περιοχής Χαλκίδος, και φυσικά έχουν πάρει τηλέφωνο και από όλη την Ελλάδα και μας έχουν στηρίξει και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μαζεύουμε υπογραφές οι οποίες στη συνέχεια θα συγκεντρωθούν και θα καταθέσουμε τα χαρτιά μας σε όλους τους φορείς.
1: Τι περιμένετε από αυτή τη δράση? Γιατί ξέρετε, κυρία Οκτωνιάτη, με τις υπογραφές στη χώρα μας, αν και είναι μια πολύ σπουδαία στιγμή δημοκρατίας, το μυαλό μου πηγαίνει στα Τέμπη, στο 1,5 εκατομμύριο υπογραφές, θυμάστε τότε, του Συλλόγου. Πιστεύετε ότι κάτι θα γίνει, μπορεί να αλλάξει κάτι? Δεν το λέω φυσικά μεμσμυρώντας, γογγίζοντας, γιατί πρέπει να εργοποιηθούν οι πολίτες, όχι μόνο για το Κλεισάκι, γενικώς να είναι ενήμεροι και ενεργοί. Αλλά τι περιμένετε τελικά και μέχρι πότε θα τη συλλέξετε? Γιατί βλέπω εδώ στο μήνυμά σας ότι μέχρι την Κυριακή, μέχρι αυτή την Κυριακή, μέχρι την Παρασκευή. Πείτε μας λίγο μέχρι πότε είναι να γίνει αυτή η διαδικασία, η κατασκευαστική εννοώ διαδικασία.
2: Εμείς από την πλευρά μας έχουμε συζητήσει, επειδή συνεργαζόμαστε με την κυρία Αρχοντούλα, θα κάνουμε τον αγώνα μας, θα μαζέψουμε όσες περισσότερες υπογραφές μπορούμε. Το χρονικό διάστημα, με βάση τα δεδομένα και όσο έχει ψάξει η κυρία Αρχοντούλα, που γνωρίζει καλύτερα το έργο από εμένα, μου λέει θα κινηθούμε ανάλογα με το πότε οι εργασίες θα έρχονται, τα μηχανήματα πιο κοντά θα τελειώσουν, δηλαδή όσο πλησιάζει κοντά στο Κλεισάκι, και θα δούμε πόσες μέρες θα έχουμε ακόμα για τις υπογραφές. Από εκεί και μετά περιμένουμε και ευελπιστούμε οι ανώτερες αρχές να ευαισθητοποιηθούν και να μην το γκρεμίσουν. Εμείς θα κάνουμε το δικό μας αγώνα ως πολίτες και ως ελληνικός παλμός από την πλευρά μου και ό,τι μετά θέλει ο Θεός.
1: Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εύχομαι τα καλύτερα.
2: Και ευχαριστώ.
1: Και θα είμαστε καλά σε επικοινωνία. Ήταν η κυρία Οκτωνιάτη. Την καλημέρα μας. Καλημέρα, καλημέρα.
2: Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ.
4: Ράδιο Αλιβέρι 1. Ξύπνησα μες στον ύπνο μου και άκουσα δυο

φαίνονται τη νύχτα τα νησιά. Σταματημένα μες στη μέση του πελάγους, έχει ανάσα τους μια γεύση, μια γεύση από τα παλιά, που αναστήθηκαν με κόλπα κάποιου μάγου.

da μαλλιά. Στα παλιά τζίδικα τα ρούχα σου ζητούσες. Γιατί η αξία που μέσα μας φωλιάζει πιο βαθιά είναι η ελεύθερη ζωή που ήθελες να ζω.

0: μοιάζεις με φάρο που σκοτάψανε τα πλοία.
1: Το soundtrack της γεύσης στο ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM.
2: Πολλές φορές δεν προλαβαίνουμε να φάμε σωστά λόγω του καθημερινού τρεξίματος, όπως και στην τηλεοπτική σειρά Dolce Vita.
3: Τι κάνεις εδώ? Δεν βλέπεις τι κάνω? Τρώω πατάτες, αυτό κάνω. Τρώω πατάτες. Από το πρωί έχω να βάλω μια μπουκιά στο στόμα μου. Όλο δουλειά, δουλειά.
2: Αν όμως είναι να φας πατάτες, πώς θα τις επιλέξεις? Τηγανιτές, βραστές, φουρνιστές? Ο καθένας έχει τις δικές του προτιμήσεις, αλλά ας μιλήσουμε για τις αγαπημένες τηγανιτές πατάτες. Για να γίνουν πιο τραγανές στο τηγάνισμα, αφού τις κόψεις στο ίδιο μέγεθος, τις βάζεις σε ένα μπολ με κρύο νερό για μισή ώρα, ώστε να αποβάλουν μέρος του αμύλου. Και πριν τις τηγανίσεις, τις τραγγίζεις στο σουρωτήρι και τις στεγνώνεις καλά. Σε μέτρια φωτιά, χρειάζονται περίπου 10 λεπτά για να γίνουν. Τις βγάζεις σε διπλό χαρτί κουζίνας για να απορροφηθεί το περιττό λάδι, βάζεις λίγο αλάτι, αν θέλεις και λίγο τριμμένο τυρί, και καλή απόλαυση. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων Ελευθέρας Βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.

0: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φύλλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
1: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό μόνο 4,95 και λουκάνικα κρεοπολίου 20% φθηνότερα. Ακόμα ελληνικά κεράσια και ντομάτες 20% φθηνότερα. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
2: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ραδιο Ελιβέρη 1.

Όμορφες γλυκές καλημέρες, φυσικά από την υπέροχη παρέα μας, εδώ στο Ράδιο Λιβεριένα. Πού αλλού? Είμαι η Άννα σας, η Ανούλα σας, το Ανάκι σας, η μη φωνή που ακολουθείτε κάθε πρωί, Δευτέρα με Παρασκευή, 11 με 1, εδώ στο μουσικό μας ξυπνητήρι, μια εκπομπή που σας την προσφέρει αποκλειστικά και απλόχερα, το Ράδιο Αλιβέρι 1 φυσικά. Έλατε στην υπέροχη παρέα μας μέσα από όλες τις διαδικτυακές πλατφόρμες ακρόασης που ακουγόμαστε καθαρά και δυνατά, αλλά και μέσα από το site του σταθμού μας, radioliveriena.gr. Και όχι μόνο για να ακούτε τη γάργαρη φωνούλα μου να σας καλημερίζει κάθε πρωί, αλλά και να ακούσετε όσες εκπομπούλες μπορεί να έχετε χάσει, να ακούσετε ξανά εκπομπούλες που αγαπήσατε, να διαβάσετε τα άρθρα των υπέροχων παραγωγών μας και φυσικά να ενημερώνεστε ανά πάσα ώρα και στιγμή για το πρόγραμμά μας. Εννοείται, αγάπες μου, σήμερα είναι Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι. Και δεν ξεχνάμε πως το Ράδιο Λιβεριένα είναι εδώ 24-7 για τη δική σας ψυχαγωγία και ενημέρωση. Φυσικά τη σκυτάλη αναλαμβάνει η Παρασκευή Ρούσου 3 με 5 με το «Η ημέρα σε εξέλιξη». Και το βράδυ στις 10 έχουμε στο «Ιώδες του φάσματος» με τον Χρήστο Μπίλιο. Αλλά αγάπες μου, δεν τελειώνουμε εκεί, διότι και τα Σαββατοκυριακά το Ράδιο Αλιβέρι 1 είναι εδώ για σας. Φυσικά κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 7 η ώρα το απόγευμα, The History Podcast με τον Κωνσταντίνο Καραγιάννη, στις 8.30 κάθε Σάββατο και Κυριακή το 5λεπτο του Γκρινιάρη με τον υπέροχο Ευάγγελο Δουλγερίδη και φυσικά στις 9 κάθε Σάββατο και Κυριακή, 9 η ώρα το βράδυ, η Αναστασία Καραγιάννη μας ταξιδεύει σε ονειρικά πλασμένους κόσμους. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, το Ράδιο Αλιβέρι 1 είναι εδώ όλες τις ώρες της μέρας, όλες τις μέρες της εβδομάδας για εσάς. Οπότε δεν αλλάζουμε σταθμούλη, 102.2 FM, radioliveriena.gr και όλες οι διαδικτυακές πλατφόρμες ακρόασης οδηγούνε εδώ. Εννοείται, εγώ περιμένω και τα υπέροχα μηνυματάκια σας στο Viber στο 697-2532-700 για τις υπέροχες καλημέρες σας, τα τραγούδια που θέλετε να ακούσετε και φυσικά, άμα θέλετε να σχολιάσουμε κάτι, εδώ είμαστε. Πάμε να ακούσουμε δύο υπέροχα τραγούδια και φυσικά έρχομαι.

Δύο υπέροχα τραγούδια ακούσαμε για σένα από στα Βέντο και η Βιαδά μου και φυσικά μία μέρα χαρά από Άλκης της Πρωτοψάλτη. Παιδιά μου, με τόσο ωραίο καιρούλι που λένε ότι θα χαλάσει, θέλουμε τραγούδια τα οποία μας ανεβάζουν. Φυσικά, βεβαίως. Σήμερα εγώ να σας πω ότι είμαι πάρα πολύ χαρούμενη. Εντάξει, είμαι πάντα πάρα πολύ χαρούμενη όταν είμαι εδώ στο μικρόφωνο. Αλλά γενικά σήμερα είμαι πάρα πολύ χαρούμενη. Πρώτα απ' όλα θέλω να ευχηθώ στους δύο πολύ καλούς μου φίλους, τον Σπύρο και την Νικόλη. Ωραία η καλή. Εχθές ο Σπύρος είχε γενέθλια και η Νικόλ πήγε να του κάνει έκπληξη. Αλλά τι έκανε εκείνος με ένα υπέροχο δαχτυλίδι. Παιδιά μου, η ώρα η καλή. Σας αγαπώ πάρα πολύ. Εννοείται εδώ πέρα πρόσκληση και έχω να πω ότι τα ζώδια είχαν δίκιο. Θα αρχίσω να πιστεύω στα ζώδια, διότι να τη πρώτα σιγά μου. Και μάλιστα ο Σπύρος είναι διδυμάκι. Οπότε παιδιά μου να ξέρετε ότι εδώ πέσαμε μέσα, τα ακούσατε πρώτα εδώ για τον Σπύρο και την Νικόλ, για την πρόταση γάμου, οπότε μπράβο στη Μαντάμ Σουσού του Ράδιο Αλιβέρι 1. Και ο δεύτερος λόγος που είμαι πάρα πολύ χαρούμενη είναι επειδή σήμερα η γενέθλια η μανούλα μου, του Αγίου Ονουφρίου γενικά. Σχεδόν όλοι στην οικογένειά μας είμαστε γεννημένοι σε μεγάλες γιορτές. Δεν ξέρω πώς το έχουμε πετύχει αυτό. Μπράβο γιαγιά, μπράβο μαμά. Λοιπόν, χρόνια πολλά στη μανούλα μου. Την αγαπώ πάρα πολύ. Δεν θα σας πω τα πόσα κλείνει γιατί μετά θα φάω κατσάδα. Αλλά είμαι 30. You do the math. Λοιπόν, και θέλω να αφιερώσω στους υπέροχους μου φίλους και στη μαμά μου το επόμενο τραγουδάκι, «Αν η αγάπη» από Μάνο Πυροβολάκη. Και φυσικά επιστρέφω διότι έχω κάτι θέματα σήμερα, φωτιά και λαύρα.

Ένα προσωπικά υπέροχο κομμάτι. Για μένα είναι ένα από τα αγαπημένα μου. Εντάξει, δεν ξαναρχίζω με τα αγαπημένα μου τραγούδια. Μπορώ να πω όλα τα τραγούδια του κόσμου εγώ έτσι. Λοιπόν, αλλά όντως είναι ένα από τα πιο αγαπημένα μου τραγούδια το συγκεκριμένο. Οπότε το αφιερώνω και στους φίλους μου και στη μαμά μου. Και πάμε παιδιά μου, διότι σήμερα σας έχω θέματα φωτιά. Και όταν λέω φωτιά, το εννοώ φωτιά. Τι ακριβώς εννοώ θα με ρωτήσετε και θα έχετε και απόλυτο δίκιο. Πρώτα απ' όλα να πω καλημέρα σε όλους όσους μπαίνουν τώρα στην υπέροχη παρέα μας. Και δεύτερον, εδώ πέρα, έρχεται καινούργια ταινία Ice Age. Η έκτη ταινία του franchise Ice Age, η εποχή των παγετώνων, και λέγεται Boiling Point, στο σημείο βρασμού. Γι' αυτό σας λέω εγώ φωτιά και λαύρα. Θυμάστε, έχουν βγει ένα σωρό ταινίες Ice Age. Εγώ το Ice Age το θυμάμαι από τότε που πήγαινα δημοτικό, με την πρώτη ταινία που βρήκαν ένα παιδάκι, ανθρωπάκι, και το πήγανε πίσω στην οικογένειά του, και στην πορεία κάνανε καινούριους

χαμένου κόσμου. Οπότε, παιδιά μου, ναι, βγαίνει καινούργια ταινία. Εγώ να σας πω την αλήθεια, θέλω να την παρακολουθήσω, γιατί έχω δει όλες τις ταινίες του Ice Age και μ' αρέσει πάρα πολύ. Έχει χιούμορ, έχει ένταση εκεί που χρειάζεται. Εννοείται, εντάξει, είναι για παιδιά, είναι κινουμένων σχεδίων. Και εμείς όμως τι είμαστε? Μεγάλα παιδιά είμαστε κι εμείς. Πάμε να ακούσουμε «Κλείσε τα μάτια» από Onirama, «Taste the Feeling» και φυσικά επιστρέφω.

κλείσε τα μάτια από ονειράμα. Πάμε εδώ πέρα σε μία άλλη είδηση και φυσικά θα μιλήσω για άλλο ένα θέμα φωτιά, όπου φωτιά έβαλε στην εμφάνισή της η Σακύρα, στην εμφάνισή της για το Μουντιάλ, που ερμήνευσε το, τι λέει, το Ντάρι Ντάρι. Τι Ντάρι Ντάρι, βρε παιδιά, στο γυαλού που τα πουν κυλάρι. Το Ντάι Ντάι, εντάξει. Hey, παιδιά, τι να κάνω εδώ πέρα, Ντάρι Ντάρι διάβασα. Προφανώς εγώ έχω μπει σε mood καλοκαιριού, σε mood έτσι πανηγυριού, ξεκινάνε τα πανηγύρια σιγά σιγά, οπότε... Ναι, Ντάι Ντάι λέγεται το τραγούδι εν τω μεταξύ, ναι, στην τελετή έναρξης του Μουντιάλ και ξεσήκωσε τα πλήθη.

Η πιο όμορφη στιγμή το παρομοιάζουν εδώ πέρα στην τελετή έναρξης του Μουντιάλ ήταν όταν βγήκε φυσικά στη σκηνή η Σακίρα. Η Κολομβιανή στάρ ερμήνευσε μαζί με τον Νιγηριανό καλλιτέχνη Μπούρνα Μπόι. Παιδιά, τι ονόματα είναι αυτά, σας παρακαλώ. Το Ντάι Ντάι.

Νταρινταρι, Νταϊνταϊ, το επίσημο τραγούδι της διοργάνωσης, ξεσηκώνοντας το πλήθος. Μάλιστα, η Σακίρα έγινε η πρώτη καλλιτέχνηδα με 4 παρουσίες στο Μουντιάλ. Παιδιά, είναι Σακίρα, είναι η J-Lo, είναι το κακό κουνέλι, το Bad Bunny, το κακό κουνέλι, ναι. Είναι κι άλλοι. Είναι κι άλλοι, είναι κι άλλοι, είναι κι άλλοι. Τέλος πάντων, άναψε φωτιές η Σακίρα, πάμε εμείς να ακούσουμε Φουρέιρα, πολύπλοκη, και φυσικά επιστρέφουμε.

0: Ράδιο Αλιβέρι 1.
1: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.
2: Ράδιο Αλιβέρι 1.
3: Μετά την καυτή εμφάνιση της Σακύρα στο Μουντιάλ, στην έναρξη του Μουντιάλ με το Ντάι Ντάι, όχι Ντάρι Ντάρι, ναι, πάμε και σε κάτι να δροσιστούμε και φυσικά αναφέρομαι στο νεράκι. Παιδιά μου, όλοι μας τώρα που καλοκαιριάζει θέλουμε παγωμένο νερό, κρύο τουλάχιστον. Λίγο πιο δροσερό τέλος πάντων από τη θερμοκρασία δωματίου, διότι οι θερμοκρασίες ανεβαίνουν. Και σήμερα ειδικά μάλλον το βλέπω για κουφόβραση το πράγμα, διότι έχει πάρα πολύ ζέστη και λένε για βροχές. Οπότε καταλαβαίνετε ότι, παιδιά μου, ναι, θα έχει λίγο κουφόβραση ο καιρός. Πάμε όμως να δούμε εδώ πέρα κάποια πραγματάκια για το κρύο νερό και συγκεκριμένα το νερό που βάζουμε στην κατάψυξη και το μπουκάλι στο οποίο βάζουμε το νεράκι. Βρήκα εδώ πέρα ένα άρθρο που λέει ότι το νερό στην κατάψυξη δεν πρέπει να μπαίνει σε γυάλινο μπουκάλι, αλλά σε πλαστικό. Τις ζεστές μέρες αρκετοί βάζουν ένα μπουκάλι νερό στην κατάψυξη για λίγη ωρίτσα, να το πάρουν μαζί μετά στην παραλία, στο τρέξιμο, στο περπάτημα, στις δραστηριότητες του, στο γυμναστήριο, why not. Όταν το δοχείο, το μπουκαλάκι είναι πλαστικό, συνήθως δεν υπάρχει κανένα απολύτως πρόβλημα. Αλλά όταν είναι γυάλινο, τα πράγματα αλλάζουνε. Είμαι ένας άνθρωπος γενικά που είμαι φαν του γυάλινου μπουκαλιού, δεν μ' αρέσει και τόσο το πλαστικό, γενικά δεν θέλω πολλά πλαστικά, όχι σκουπίδια, όχι πλαστικά σε θάλασσες και ακτές. Λοιπόν, αλλά πολλοί ξεχνάμε κάποιο βασικό πράγμα. Το νερό διαστέλλεται όταν παγώνει. Τα περισσότερα υγρά συστέλλονται όταν μετατρέπονται σε στενερά, το νερό όμως αποτελεί εξαίρεση. Όταν το νεράκι παγώνει, ο όγκος του

αυξάνεται, αγάπες μου. Ναι, ναι, ναι, ο όγκος του αυξάνεται. Οπότε αυτό σημαίνει ότι το γυάλινο μπουκαλάκι, όταν είναι γεμάτο και τοποθετείται στην κατάψυξη, ο πάγος που σχηματίζεται αρχίζει να πιέζει τα τυχώματα του δοχείου. Οπότε αν δεν θέλετε να ακούσετε κανένα κρακ μέσα στην κατάψυξη, καλό είναι το δοχείο που θα βάλετε το νεράκι να είναι πλαστικό ή τουλάχιστον το δοχείο να είναι μίσο γεμάτο. Επίσης ένα ωραίο tip είναι να βάζετε το μπουκάλι στα πλάγια μίσο γεμάτο, ούτως ώστε μετά να βάλετε λίγο πιο ζεστό νεράκι και να είναι μισό πάγος, μισό νεράκι έτσι σε θερμοκρασία δωματίου, ούτως ώστε να παγώσει και εκείνο και να λιώνει σιγά σιγά ο πάγος. Είναι ένα tip το οποίο μου αρέσει εμένα πάρα πολύ. Οπότε παιδιά μου, καλό είναι το μπουκαλάκι στο οποίο θα βάζουμε το νερό στην κατάψυξη να είναι πλαστικό, διότι αν η πίεση γίνει αρκετά μεγάλη στο γυάλινο, το μπουκάλι σίγουρα ή θα ραγίσει ή και μπορεί να θρηματιστεί, με αποτέλεσμα τα γυαλάκια να πάνε και στα τρόφιμα που ενδεχομένως θα έχετε στην κατάψυξη, και κανένας δεν θέλει να ξεπαγώσει μία πίτσα και να τη βάλει στο φούρνο και μετά να φάει πίτσα με γυαλί. Δεν νομίζω ότι τρώγεται έτσι κι αλλιώς. Οπότε ναι, για να μην πετάξετε τα τρόφιμά σας, τα μπουκαλάκια στην κατάψυξη να είναι πλαστικά, παρακαλώ πολύ. Πάμε να ακούσουμε δυνατά «Χόρεψε» από Μιχάλη Χατζηγιάννη και Χρήστο Μάστορα, και φυσικά «Επιστρέφω».

0: χόρεψε ακούσαμε από Μιχάλη Χατζηγιάννη και Χρήστο Μάστορα, βεβαίως. Και παιδιά μου, εκτός από το παγωμένο νερό, υπάρχουν και tips για τα παγάκια. Εντάξει παιδιά μου, όλοι έχουμε στο σπίτι μας παγάκια από τον Μάρτιο περίπου, όταν έτσι αρχίσει σιγά σιγά και ζεσταίνεται έτσι λίγο το κοκαλάκι μας, λίγο από τον ήλιο, έτσι αρχίζει ανεβαίνει η θερμοκρασία, όλοι μας γεμίζουμε τις παγωθήκες για να έχουμε παγάκια. Οι περισσότεροι εννοείται έχουν παγάκια 24-7, όλες 360 μέρες το χρόνο, 365 μέρες το χρόνο, όλο το χρόνο έχουν παγάκια στην κατάψυξη, διότι φρέντο εσπρέσο στο σπίτι χωρίς παγάκια δεν γίνεται. Ή ένα φραπεδάκι, βρε παιδιά μου, έτσι τα απογεύματα που είναι λίγο πιο ζεστά. Ή άμα θέλετε να κάτσετε μπροστά από το τζάκι και να πίνετε ένα παγωμένο ρόφημα. Παιδιά μου, παγάκια πρέπει να υπάρχουν στο σπίτι. Τέλος πάντων όμως τα πράγματα γίνονται λίγο περίεργα με τα παγάκια αν τα αφήσετε πάρα πολύ καιρό μέσα στην κατάψυξη. Το παγάκι τι είναι? Παγωμένο νερό. Έχει ημερομηνία λήξης? Όχι. Αλλά... αλλά εδώ σας θέλω. Λοιπόν, όταν αφήνουμε πάρα μα πάρα πολύ καιρό το παγάκι στην κατάψυξη, περνάνε οι εβδομάδες και μία εβδομάδα να τα αφήσετε στην κατάψυξη, το παγάκι αλλοιώνεται. Τι εννοώ αλλοιώνεται? Όχι, όχι, όχι, δεν αλλάζει κάτι στο παγάκι, ούτε στην ποιότητά του. Είναι ασφαλές στην πόση του, στην κατανάλωσή του γενικά. Αλλά άμα έχει ανοίξει η κατάψυξη στο ενδιάμεσο και έχετε βάλει μέσα ψαράκια, έχετε βάλει κάτι το οποίο έχει πολύ έντονο άρωμα, έχει βάλει η γιαγιά σας εκεί που βάζετε τα παγάκια από κάτω το σιρόπι που φτιάχνει με λεμόνι, παιδιά μου, το παγάκι μετά ή θα έχει γεύση λεμόνι ή θα έχει γεύση ψάρι. Σας το λέω γιατί είμαι παθών. Η γιαγιά, όχι, θα τα πω όλα. Παιδιά μου, μια φορά η γιαγιά μου είχε βάλει στις παγωθήκες λεμονάδα. Δεν κάνω καθόλου πλάκα. Είχε βάλει στις παγωθήκες λεμονάδα για να είναι παγάκια έτσι από λεμόνι, για να είναι πιο έτσι δροσιστική η λεμονάδα της αργότερα, και πήγα, έβαλα εγώ αυτά τα παγάκια στο φρέντο. Μπορείτε να φανταστείτε την έκφρασή μου, μπορείτε να φανταστείτε την αντίδρασή μου μετά. Ναι, όχι. Οι παγωθήκες είναι για νερό, όχι για λεμονάδα. Επίσης, όταν βάζουμε ψαράκια ή γενικά κάτι το οποίο έχει έντονη μυρωδιά στην κατάψυξη, το μόνο σίγουρο είναι ότι τα παγάκια θα πάρουν μυρωδιά και κανένας δεν θέλει στον καφέ του ή στο νερό του ούτε ψαράκι, ούτε λεμονάκι, ούτε κρεμμυδάκι, γιατί μετά δεν είναι νερό, είναι σούπα. Πάμε εμείς να ακούσουμε ένα ζούμε υγιεινά τραγουδάκι και φυσικά επιστρέφω.
1: Ζούμε υγιεινά στο ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM.
2: Η μελιτζάνα είναι ένα υπέροχο λαχανικό πλούσιο σε μέταλλα όπως ασβέστιο, κάλιο και σίδηρο, ενώ παράλληλα περιέχει βιταμίνη Α και διαιτητικές φυτικές ίνες που την καθιστούν μια πολύ υγιεινή τροφή. Πολύ εύκολα μπορείς να κόψεις τις μελιτζάνες σε ροδέλες και αφού τις περάσεις από το τηγάνι με λίγο ελαιόλαδο, να τις απλώσεις σε ένα ταψί. Από πάνω ρίχνεις 2 ντομάτες κομμένες σε κύβους, 150 γραμμάρια τριμμένο τυρί, φύλλα βασιλικού, πιπέρι, λίγο αλάτι και το αφήνεις στο φούρνο περίπου 40 λεπτά στους 180 βαθμούς Κελσίου. Ύστερα, απολαμβάνεις το πιάτο ζεστό και απολαμβάνεις όλες τις γεύσεις. Kerrygold Regato Light. Είναι το μόνο ρεγκάτο με μόλις 16% λιπαρά που παράγεται από ημιαποβουτυρωμένο γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής. Ιδανικό τυρί για όσους ακολουθούν διατροφή με χαμηλά λιπαρά, χωρίς να στερείται τη γνωστή πλούσια γεύση του κλασικού Kerrygold. Απολαύστε τη φρέσκα και πικάντικη γεύση του Kerrygold Regato Light σε ζεστά ή κρύα πιάτα.
1: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ραδιο Ελιβέρη, ένα.

Χαϊντέ χαϊντέ ακούσαμε από Έλενα Παπαρίζου και παιδιά μου γλυκά, παιδιά μου αγαπημένα. Να πω εδώ και τις καλημέρες μου σε όλους όσους έρχονται τώρα στην υπέροχη παρέα μας. Καλημέρα στη Μαριαλένα, καλημέρα στην Αντρέα, καλημέρα στον Νίκο, καλημέρα στην Τζα που μας ακούει από τη Λευκάδα. Καλημέρα σε όλους όσους μας ακούτε καθαρά και δυνατά από όλες τις διαδικτυακές πλατφόρμες ακρόασης και φυσικά μέσα από το site του σταθμού μας radioliveriena.gr. Και αν είστε πιο έτσι παραδοσιακοί και έχετε ραδιοφωνάκι, 102 και 2 FM αγάπες μου. Είμαστε λοιπόν εδώ στο Radio Oliveri 1 και μου γράφει φίλη μου η Σοφία. Φίλε μου λέει, αυτό με τη λεμονάδα μου έχει τύχει και εμένα, αλλά με παγάκια απορόδι. Απορόδι. Όπω, εντάξει. Η δικιά σου μαμά το πήγε σε άλλο level, μου φαίνεται. Οκ. Ήθελε να φτιάξει ένα φρέντο και έβαλε μέσα παγάκια από ρόδι. Προφανώς η μαμά σου έφτιαχνε αυτό το ωραίο σιρόπι από ρόδι, ε. Α, τέλεια. Φανταστικά πήγε και αυτό. Βρε, τι παθαίνουμε με τις υπέροχες μαμάδες μας, τις υπέροχες γιαγιάδες μας και τα υπέροχα σιρόπια που φτιάχνουν για το μεσημέρι όταν θέλουμε λίγο να δροσιστούμε. Και καταλήγουμε να πίνουμε καφέδες με ρόδι, καφέδες με λεμόνι. Δεν είναι και ό,τι καλύτερο, μαμάδες και γιαγιάδες, σας παρακαλώ, αν είναι να φτιάχνετε αυτά τα υπέροχα παγάκια με τα σιροπάκια μέσα, λεμόνι, ρόδι, φράουλα, ό,τι θέλετε, καλό είναι να μας ενημερώνετε λίγο πρώτα, βάλτε ένα χαρτάκι πάνω στη παγωθήκη, μην πιείτε τα παγάκια αυτά με καφέ. Τέλος πάντων, το σοφάκι μας το όμορφο εδώ πέρα θέλει να ακούσει Ζόζεφιν και δεν έχω σήμα. Και φυσικά εμείς εδώ έχουμε σήμα καμπάνα πάντως. Ναι, και φυσικά πάμε να τα ακούσουμε.

Ακούσαμε «Δεν έχω σήμα» από Ζωζεφίν, τραγούδι που έπαιξε δύνατα για το σοφάκι που μας ακούει. Και παιδιά μου γλυκά, παιδιά μου αγαπημένα, θέλω λίγο την προσοχή σας για 5 λεπτάκια, 6, 7, 10 λεπτάκια έτσι, να σχολιάσουμε κάτι το οποίο μου στείλατε. Ναι, μου το στείλει η Ελένη συγκεκριμένα και θέλει λίγο να το σχολιάσω, διότι μου λέει για την Άριελ τη μικρή γοργόνα και για ένα στυλ make-up το οποίο μου κόλλαγε εμένα πάρα πολύ με το θέμα του νερού. Όχι του νερού του Ελιβερίου, γενικά το θέμα του νερού, έτσι. Λοιπόν, παιδιά μου, θέλω να μιλήσουμε για το mermaid make-up. Πολύ της μόδας έχει γίνει να βαφούμαστε γοργόνες και να πηγαίνουμε, όχι στην παραλία, στα γκαλά, να πηγαίνουμε έτσι σε βραδινές βόλτες και να είμαστε μπλε, κίτρινες, πράσινες, να γυαλίζουμε έτσι έντονα, σαν να είμαστε, ξέρω εγώ, από τον κόσμο της Tinkerbell και της μικρής γοργόνας, που εδώ θέλω να πω, παιδιά μου, πώς γίνεται οι γοργόνες να έχουν τόσο τέλειο μακιγιάζ και να είναι κάτω από τη θάλασσα, τι προϊόντα χρησιμοποιούν οι γοργόνες και είναι πάντα τόσο όμορφες. Τέλος πάντων, εξάπτομαι εδώ πέρα. Και ναι, όντως έχει γίνει πάρα πολύ έτσι της μόδας, είναι viral πλέον το make-up γοργόνα. Μπλε σκιούλες, πράσινες σκιούλες, στρασάκια, highlighter σε όλο το πρόσωπο. Ναι. Και να γυαλίζουμε σαν να μην υπάρχει αύριο. Έχει γίνει πάρα μα πάρα πολύ της μόδας το συγκεκριμένο make-up και εντάξει, όλοι λατρεύαμε την Άριελ, τη μικρή γοργόνα, με τα πυκνά κόκκινα κυματιστά μαλλιά της να πηγαίνουν πάνω κάτω, δεξιά-αριστερά, μέσα στη θάλασσα, καθώς κούναγε την ουρίτσα της και πήγαινε από βυθισμένο πλοίο σε βυθισμένο πλοίο για να βρει πυρούνια, κουτάλια, αυτά που ανοίγουν το κρασί, διότι τα μάζευε στη συλλογή της το κορίτσι. Και τώρα, παιδιά μου, το make-up αυτό έχει γίνει της μόδας. Εντάξει, εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα με αυτή τη μόδα. Ίσα-ίσα μ' αρέσει, δηλαδή για τα παιδικά πάρτι που έκανα εγώ, είναι ότι πρέπει. Δηλαδή, ναι, όχι, δεν θα ντυθούμε κλόουν έτσι ξαφνικά και θα βγούμε έξω να πιούμε ένα ποτό. Όχι. Αλλά άμα θέλουμε κάτι έτσι πιο στραφταλιζέ και ειδικά τώρα το καλοκαίρι, άμα θέλουμε να το συνδυάσουμε με μια μπλε παντελόνα ή μια πράσινη παντελόνα. Εγώ σήμερα φοράω μια πορτοκαλί παντελόνα. Μοιάζω λίγο με τροχονόμο, αλλά δεν πειράζει. Λοιπόν, άμα θέλουμε να το συνδυάσουμε με ένα ρουχαλάκι το οποίο θέλει ένα πιο extravagant make-up, εντάξει, εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα. Αλλά, πάνε μέτρων άριστον. Μην υπερβάλλουμε κιόλας, μην βγούμε έξω και είμαστε Tinkerbell. Συγκεκριμένα εδώ μου έχει στείλει μία φωτογραφία η φίλη μου η Ελένη, που είναι μία κοπελίτσα η οποία έχει βαφτεί γοργόνα, έχει πιάσει τα μαλάκια της κότσο, που αυτό δεν είναι λειτουργικό για τις γοργόνες διότι οι φύτρες πετάνε δεξιά-αριστερά, Ελένη μου. Έχει φτιάξει το φρύδι της, πάρα πολύ ωραίο φρύδι, έτσι τοξωτό σαν τα γεφύρια που μας λέει και η Μελίνα Κανά. Έχει βάλει την τυρκουάζ στη σκιά της, έχει βάλει και το eyeliner, το κραγιονάκι της αυτό, αλλά γυαλίζει. Γυαλίζει πολύ, παιδιά μου, γυαλίζει πάρα πολύ. Δηλαδή, τόσο γυαλιστικό, δεν νομίζω ότι έχω βάλει ποτέ στη ζωή μου. Θα νομίζουν ότι έχει πέσει καμία χειροβομβίδα. Θα νομίζουν ότι έχει πέσει κανένας μετεωρίτης, δηλαδή, με τόσο γυαλιστικό που έχει βάλει η κοπέλα. Και εμείς πάμε να ακούσουμε χειροβομβίδα από Σταβέντο και Λίλα. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικούλι και φυσικά επιστρέφω.

0: Ράδιο Αλιβέρι 1.
1: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Απόλαυσε απίστευτα χαμηλές τιμές, αποκλειστικές προσφορές και ηλεκτρονικά κουπόνια με τη Mastercard. Ξεκίνα τις αγορές σου σήμερα στο Massoutis.gr.
2: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

Ακούσαμε και Νίνο, Θεός. Και παιδιά μου, εδώ θέλω να έρθω εγώ να σας πω, επειδή έπαιξε και το τραγούδι Χειροβομβίδα από Σταβέντο και Λίλα, ότι η μεγαλύτερη παρανόηση σχετικά με το mermaid look είναι ότι πρέπει να είναι υπερβολικά λαμπερό ή γεμάτο γκλίτερ. Όχι αγάπη μου, δεν χρειάζεται να είσαι λες και έχουν πετάξει κρότου λάμψης για να φαίνεται το mermaid look σου τέλειο. Όχι, φυσικά και όχι. Λίγο highlighting, έτσι στα ζυγωματικά, λίγο κάτω από το φρυδάκι, λίγο glitter, ok, στην σκιά αλλά πάντα. Όχι υπερβολικά, διότι μετά θα είστε σαν να πηγαίνετε σε παιδικό πάρτι, σαν να είστε νηματέρ και θα περιμένουν όλοι να τους φουσκώσετε μπαλονάκια ή να τους κάνετε face painting. Όχι αγάπες μου, όχι υπερβολικά, παν μέτρων άριστον. Και μάλιστα θα σας δώσω και ένα tip που δίνουν και οι make-up artist. Αντί να βάλετε το highlighting να το εφαρμόσετε με πινελάκι, καλό είναι να το εφαρμόσετε με το μικρό σας δαχτυλάκι. Ναι, πιστέψτε με ότι είναι πολύ πιο πρακτικό, ότι είναι πολύ πιο εύκολο και σίγουρα πετυχαίνετε ακριβώς το look που θέλετε. Πάμε να ακούσουμε δύο υπέροχα τραγουδάκια και επιστρέφω, διότι έχω και ζωδιάκια να πω και σήμερα. Έχω εξάγωνο. Oh yes.

Κατερίνα Λιόλιου, ακούσαμε φυσικά Story και Σούσουρο από Ανδρομάχη, δύο αγαπημένα μας τραγουδάκια, και φυσικά πάμε να περάσουμε και στα ζώδια της ημέρας. Όπως σας υποσχέθηκα, έχουμε εξάγωνο. Καλά, το είχαμε δει από χθες ότι έχουμε εξάγωνο σήμερα, αλλά πάμε να δούμε τι γίνεται με τα ζώδια. Πρώτα ξεκινάμε φυσικά με τους κρύους, όπου η σημερινή Παρασκευή σας καλεί να κινηθείτε λίγο πιο πρακτικά και οργανωμένα, χωρίς να χάσετε τον αυθορμητισμό σας. Το απογευματινό εξάγωνο της Σελήνης από τον Ταύρο με τον Ερμή στον Καρκίνο. Γιατί βρε παιδιά μου τα κάνετε όλα τόσο σιδηρόδρομους, θα κάνουμε σαρδάμ εδώ πέρα. Πόπο. Βοηθάει σημαντικά τις συζητήσεις μέσα στο σπίτι, τις συνεννοήσεις γενικά. Δηλαδή, αν τις προηγούμενες μέρες δεν μπορούσατε να συνεννοηθείτε με άνθρωπο, σήμερα συνεννοείστε πάρα πολύ εύκολα. Μπράβο παιδιά μου. Προσέξτε μόνο την ένταση, λέει, στο λόγο και τις παρορμητικές αντιδράσεις σας. Τίποτα άλλο. Στα αισθηματικά, η ημέρα έχει έντονο συνέστημα και πάθος, οπότε δεσμευμένοι μπορείτε να κανονίσετε κάποιο ταξιδάκι με το τέρι σας για να περάσετε στίγμες τρυφερότητας και ρομαντισμού και μέσω στο Σαββατοκύριακο. Και φυσικά για τους αδέσμευτούς, ένα πρόσωπο δείχνει πιο ξεκάθαρα το ενδιαφέρον του μέσα από πράξεις και όχι μόνο λόγια. Αυτό θέλουμε παιδιά μου, να μας δείχνει ο άλλος πράγματα, να δείχνει ότι ενδιαφέρεται για εμάς. Με πράξεις, από λόγια, χορτάσαμε. Στα επαγγελματικά και τα οικονομικά, η ημέρα σας βοηθάει να σταθεροποιήσετε μια κατάσταση που μέχρι τώρα λίγο σε ζυμπέρδευε. Ήσασταν μία έτσι, μία όχι έτσι, μία θέλω, μία δεν θέλω, μία έτσι, μία γιουβέτσι. Πόπο γιουβέτσι. Καιρό έχω να φτιάξω. Τέλος πάντων, ναι. Στο φαγητό ο νους με μένα, κλασικά. Είναι και 12 και 4 η ώρα, οπότε σιγά σιγά εγώ αρχίζω λίγο και πεινάω. Τέλος πάντων. Συζητήσεις για χρήματα ή μια συμφωνία φαίνεται να προχωρούν πιο ομαλά μέσα στη μέρα, και οικονομικά είσαστε ελεύθεροι να πάτε να πάρετε τα αντιλιακά σας, τις πετσέτες σας, τις τσάντες σας, τις ωραίες για την παραλία, το μαγιουδάκι σας, το παρεό σας. Είστε ελεύθεροι γενικά να πάτε να κάνετε τα ψώνια σας για να έχετε υπέροχες στιγμές στην παραλία. Περνάμε στα ταυράκια, που η Σελήνη είναι στο ζώδιό σας και σας βάζει σήμερα Παρασκευή στο επίκεντρο των εξελίξεων και σας δίνει τη δυνατότητα να πάρετε τον έλεγχο των καταστάσεων που τις προηγούμενες μέρες σας είχαν κουράσει ψυχολογικά. Μην ξεχνάμε, χθες είχαμε το κύβο του Ρούμπικ, προχθές είχαμε πάλι τετράγωνο, δηλαδή κάπου ένα όπα με τα τετράγωνα. Τέλος πάντων, το εξαγωνάκι εδώ ευνοεί επαφές, συναντήσεις, μετακινήσεις και σημαντικές συζητήσεις, οπότε και ο Ταύρος ετοιμάζεται για ταξιδάκι. Τέλεια! Στα αισθηματικά, η ημέρα λειτουργεί πολύ θετικά για την προσωπική σας ζωή, σας βοηθάει να εκφράσετε αυτό που αισθάνεστε χωρίς φόβο και χωρίς πάθος. Όχι, εντάξει, το πάθος θα υπάρχει. Εδώ πέρα βλέπω πάρα πολύ έτσι ρομαντισμό, πολλές αγαπούλες με το τέρι σας, πράγμα που μας χαροποιεί πάρα πολύ, και η αδέσμευτη του ζωδίου. Έρχεται ένα άτομο, μια γνωριμία που μπορεί να εξελιχθεί πολύ γρήγορα και να σας ξυπνήσει συναισθήματα τα οποία κοιμόντουσαν βαθιά. Στη δουλειά σας τώρα, ακούστε εδώ, σήμερα προωθείτε στόχους που απαιτούν επιμονή, έχετε σοβαρότητα, σωστή διαχείριση χρόνου και ευνοούνται ιδιαίτερα επαφές, διαπραγματεύσεις και οικονομικές συζητήσεις. Στα οικονομικά δε, μία εξέλιξη σας δίνει μεγαλύτερη αίσθηση ασφάλειας και σταθερότητας. Αυτό τι σημαίνει για εμάς που ξέρουμε πλέον? Σημαίνει, παιδιά μου, ότι θα οργώσετε τις αγορές. Τα
διδυμάκια μου τα γλυκά τα αγαπημένα, η σημερινή Παρασκευή σας σωθεί να κινηθείτε πιο προσεκτικά και να ακούσετε περισσότερο τη διαίσθησή σας. Το εξάγωνο της Σελήνης σας βοηθάει να βάλετε σε τάξη σκέψεις που αφορούν τυχόν οικονομικά, οικογενειακά και να βρείτε ασφαλείς λύσεις. Παράλληλα, μέσα από μία συζήτηση θα καταλάβετε ποιος άνθρωπος αξίζει πραγματικά την εμπιστοσύνη σας. Στα αισθηματικά, σήμερα έχετε ανάγκη από ηρεμία, ουσία και συναισθηματική ασφάλεια. Οπότε πάρτε το τέρι σας και πηγαίνετε σε όποια παραλία θέλετε. Κανονίστε ταξιδάκι στην Κρήτη, κανονίστε ταξιδάκι στο Ιόνιο, κανονίστε ταξιδάκι στο Αιγαίο ή στο εξωτερικό. Πηγαίνετε, πιάστε μία παραλία με το τέρι σας και διαβάστε όσα βιβλία έχετε σε βιβλιοθήκη και γενικά κάντε και κάνα κάμπινγκ. Εκεί να δείτε ηρεμία, παιδιά μου. Σας το λέω εγώ που από τότε που ήμουν 3 χρονών με έπαιρνε η μάνα μου στα κάμπινγκ. Πω πω, θεϊκό καλοκαίρι. Στα επαγγελματικά και τα οικονομικά, η ημέρα ευνοεί κινήσεις παρασκηνίου, οικονομικούς υπολογισμούς και συζητήσεις που χρειάζονται διακριτικότητα. Τέλειο! Μπορεί να προκύψει μια πληροφορία που θα σας βοηθήσει να καταλάβετε καλύτερα τις προθέσεις των συνεργατών σας και οικονομικά έρχεται, παιδιά μου, μπονουσάκι, μικρή ενίσχυση βλέπω εδώ που σας ανακουφίζει και σας αφήνει ελεύθερους να οργανώσετε το πουσουκού σας. Πάμε εμείς να ακούσουμε δυνατά Lipstick από Αποστολία Ζωή και Γιάννη Τσιμιτσέλη και φυσικά επιστρέφω με τα καρκινάκια μου.

Μέσα. Και μετά το υπέροχο τραγούδι από Αποστολία Ζωή και Γιάννη Τσιμιτσέλη, πάμε εμείς αγάπες μου σιγά σιγά να δούμε και τα υπόλοιπα ζωδιάκια μας. Φυσικά επόμενος

αλλάζουν το κλίμα γύρω σας. Φίλοι, συνεργάτες, άνθρωποι που σας εκτιμούν δείχνουν έμπρακτα τη στήριξή τους. Και φυσικά, παιδιά μου, απλά καθίστε σε μια γωνία και απολαύστε τα ωφέλη της μέρας. Τώρα στα αισθηματικά, η ημέρα σας δίνει τη δυνατότητα να εκφραστείτε ανοιχτά με το τέρι σας και να περάσετε τρυφερές στιγμές, και γιατί όχι να κάνετε και ένα ταξιδάκι. Και οι αδέσμευτοι, μέσα από κοινωνικό κύκλο ή φιλική παρέα, έρχεται μια πολύ ενδιαφέρουσα γνωριμία η οποία έχει κάτι το καρμικό. Στα επαγγελματικά, η ημέρα ευνοεί συνεργασίες, νέες επαφές, συζητήσεις που μπορούν να ανοίξουν προοπτικές για το επόμενο διάστημα, και οικονομικά, θετικές ειδήσεις βλέπω, βοήθεια μέσα από γνωστό πρόσωπο βλέπω. Οπότε εσείς κανονίστε τα ταξιδάκια σας τώρα, έτσι μία μικρή εξόρμηση για το σουκού. Και φυσικά, παιδιά μου, ψώνια. In the jungle, the mighty jungle, the lion sleeps tonight. Σήμερα δεν θέλουμε να πάμε σε ζούγκλα με το Ταρζάν, θέλουμε να μείνουμε εδώ. Δεν θέλουμε να πάμε στην Αφρική με τους Μασάι και την Ελικοκίνου, θέλουμε να μείνουμε εδώ. Και γιατί? Γιατί έχουμε εξάγωνο και στα λιονταράκια μου εδώ πέρα τα γλυκά τα αγαπημένα. Η σημερινή Παρασκευή σας φέρνει αντιμέτωπο με κάποιες υποχρεώσεις που απαιτούν σοβαρότητα, αλλά εσείς έχετε τη δυνατότητα να ξεχωρίσετε και να λάμψετε μέσα από τις κινήσεις σας. Το εξαγωνάκι σας βοηθάει να λειτουργήσετε πιο στρατηγικά, να καταλάβετε τι συμβαίνει γύρω σας και να αποφύγετε λάθη ή εντάσεις. Στα αισθηματικά, η ημέρα έχει ένταση, αλλά έχει και τρυφερότητα, έχει και πάθος, οπότε εσείς θα κάνετε μία έτσι εξόρμηση με το τέρι σας γεμάτη ρομαντισμό και αγαπούλες, και η αδέσμευτη μία επαγγελματική κοινωνική επαφή εξελίσσεται σε κάτι πιο προσωπικό. Εξελίξεις βλέπω εδώ πέρα και στα επαγγελματικά, όπου μπορείτε να πετύχετε σήμερα στόχους που απαιτούν αποφασιστικότητα, σωστό χειρισμό. Συζητήσεις με ανωτέρους έρχονται και φέρουν μπονουσάκια. Οικονομικά υπάρχουν θετικές εξελίξεις, και φυσικά θα πάτε για ψώνια και τα λιονταράκια μου. Τέλεια, yes, λατρεύω τον οροσκόπο μου σήμερα και φυσικά το εξαγωνάκι. Okay.

Συνεχίζω με τα παρθενάκια, πάμε και στο ζώδιο μου σήμερα. Αφού τα ζώδια σήμερα είναι φωτιά και λαύρα, παιδιά μου, πάμε διότι δεν μπορώ να περιμένω να ακούσω και το ζώδιο μου. Αγαπημένη μου Παρθένε, η σημερινή Παρασκευή σε βοηθάει να δεις πιο αισιόδοξα τις καταστάσεις. Γιατί πότε δεν τις έβλεπα εγώ αισιόδοξα τις καταστάσεις, σε παρακαλώ πολύ. Εγώ είμαι τρελό παιδί χαραγεμάτο. Λοιπόν, και να ξεφύγετε από σκέψεις που σας είχαν κουράσει. Το εξαγωνάκι τώρα ευνοεί συζητήσεις, νέες ιδέες, επαφές με φίλους, αλλά και σχέδια που αφορούν το μέλλον σας. Πω, τι βλέπουν τα όμορφα μπυρμπυλωτά καστανάματάκια μου. Συζητήσεις για το μέλλον και τα παρθενάκια. Λέτε να έχουμε καμία ακόμα επισημοποίηση, διότι μία επισημοποίηση έγινε χθες. Από τους φίλους μου εκεί πέσανε μέσα τα ζωδιάκια. Για να δούμε και τα παρθενάκια, παρακαλώ πολύ, προσκλήσεις εδώ. Τα ακούσατε πρώτα εδώ στο ράδιο Αλιβέρι 1, στη Μαντάμ Σουσού των ζωδίων του ράδιο Αλιβέρι 1. Παρακαλώ πολύ, θέλουμε κουφετάκι να το βάλουμε κάτω από το μαξιλαράκι και να δούμε, όχι ποιον θα παντρευτούμε, να έχουμε ένα κουφετάκι για τις βραδινές λιγούρες, έστω. Αισθηματικά εδώ πέρα του Παρθένου, εκτός από τις επισημοποιήσεις, λέει ότι σήμερα είστε επικοινωνιακοί, είστε εξωστρεφείς, οι δεσμευμένοι θα βρείτε λύση.

απαντήσει σε θέματα που σα προβλημάτιζαν. Θα πάτε βολτούλες και οι αδέσμευτοι, μία γνωριμία μέσα από παρέες, μετακινήσεις, να τα ταξιδάκια πάλι, και διαδικτυακές επικοινωνίες θα εξελιχθούν πολύ έτσι γρήγορα και καρμικά. Τώρα στα επαγγελματικά, η μέρα σας ευνοεί ιδιαίτερα σε επαφές, συνεννοήσεις, νέες συνεργασίες, οι ιδέες σας ακούγονται περισσότερο και οικονομικά. Είναι η τέλεια στιγμή να οργανώσετε καλύτερα επόμενα βήματα και να πάτε για ψώνια. Δηλαδή, πόσο πιο τέλεια να γίνουν τα ζωδιάκια μας τα όμορφα σήμερα. Πάμε να ακούσουμε η αγάπη που μένει, σύντομα διαφημιστικούλη, και φυσικά επιστρέφω με τα επόμενα ζωδιάκια μας, γιατί έχουμε αρκετά ακόμα. Είμαστε στα μισά.

0: Ράδιο Αλιβέρι 1.
1: Σπάω το κεφάλι μου να το βρω και τζίφος.
2: Τι έπαθες?
1: Να ορίστε, το τρία καθέτος. Πανδύσκολο. Λέξη που περιγράφει, λέει, τους καλύτερους στην εμπορία, μελέτη και εγκατάσταση υδραυλικών συστημάτων, δικτύων υγραερίου και φυσικού αερίου στο Αλιβέρι. Και είναι, λέει, και συνεργάτες της Πετρογκάζ. 13 γράμματα. Το πρώτο θήτα.
2: Α, καλά. Μου θες και σταυρόλεξο. Θερμοκεραμική. 40 χρόνια πρώτη.
1: Θερμοκεραμική στο Αλιβέρι.
2: Εμπειρία στη θέρμανση, τα υδραυλικά, τους λέβητες, τις αντλίες θερμότητας, των φίλτρων και φυσικά με την απαιτούμενη υποστήριξη μετά τις αγορές σας.
1: Καλέστε μας τώρα στο 22 23 0 24 395.
3: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.
4: Ράδιο Αλιβέρι 1.
5: Και μετά από το «Η αγάπη που μένει, σε ποιον όροφο μένει, αν τα βράδια κοιμάται ή αν με περιμένει», πάμε να δούμε και τους ζυγούς μας.

Συνεχίζουμε λοιπόν εδώ πέρα με τους ζυγούς. Ζυγέ μου, η σημερινή Παρασκευή σας βάζει σε διαδικασία βαθύτερων σκέψεων και σε οφεί να δείτε πιο ρεαλιστικά κάποιες καταστάσεις που μέχρι τώρα αποφεύγατε να αντιμετωπίσετε. Παιδιά μου, καλά είναι τα νέα και για σας μην ανησυχείτε, διότι το εξάγωνο σας βοηθάει να βρείτε λύσεις σε ζητήματα που αφορούν οικονομικά, επαγγελματικές υποχρεώσεις ή κάποιες σχέσεις. Στα αισθηματικά η μέρα έχει βάθος και έντονα συναισθήματα, οπότε οι δεσμευμένοι να ξέρετε ότι θα γίνουν συζητήσεις που θα αποκαλυφθούν αλήθειες και ιδέες. Ιδέες για το μέλλον σας, το κοινό σας μέλλον. Και η αδέσμευτη μια γνωριμία προκαλεί έντονη έλξη. Και φυσικά, παιδιά μου, να ξέρετε ότι αυτή η σχέση που θα δημιουργηθεί θα είναι καρμική. Παιδιά μου, πάμε και στα επαγγελματικά, όπου είναι πιθανό να χρειαστεί να διαχειριστείτε κάποιες εκκρεμότητες, αλλά αυτές δεν δείχνουν να σας πιέζουν και καθόλου το έχετε. Είστε εσείς τζιμάνια. Ναι. Λοιπόν, ωστόσο η μέρα ευνοεί σοβαρές συζητήσεις, θα υπάρξει βοήθεια ή χρήσιμη πληροφορία που θα σας διευκολύνει και φυσικά στα οικονομικά. Κανονίστε καμία εξόρμηση με το τέρι σας, πηγαίνετε για κάποια ψώνια, αγοράστε κάτι για το τέρι σας και γενικά περάστε ένα τέλειο Σαββατοκύριακο με πολλές αγορές και πολύ ηρεμία, ψυχολογική ηρεμία. Περνάω και στα πολύ αγαπημένα μου σκορπινάκια. Πολλά φιλιά εδώ πέρα στην Παρασκευή σου, η οποία είναι σκορπιός και περιμένει μια αγωνία να ακούσει το ζώδιό της. Εύχομαι να μην μας τσιμπήσετε μετά, σκορπιοί. Τα νέα εδώ πέρα είναι τέλεια. Η Παρασκευούλα ζάχαρη, η Παρασκευούλα μέλη, στρέφει την προσοχή σας στις σχέσεις, στις συνεργασίες και στις ισορροπίες. Σήμερα υπάρχει καλύτερη επικοινωνία, συνεννόηση και πιο όρημη αντιμετώπιση σε θέματα που είχαν δημιουργήσει απόσταση ή αβεβαιότητα. Στα αισθηματικά, η μέρα είναι ιδιαίτερα δυνατή για εσάς και μπορεί να φέρει σημαντικές εξελίξεις. Αν βρίσκεστε σε σχέση, το τέρι σας θα σας δώσει την προσοχή που θέλατε και φυσικά εννοείται ευνοούνται τρυφερές στιγμές με το τέρι σας και γιατί όχι και κάποια εξόρμηση. Και η αδέσμευτη μια νέα γνωριμία θα εξελιχθεί γρήγορα και θα σας παρασύρει με έντονα συναισθήματα. Να τα. Στα επαγγελματικά τώρα η μέρα σας βοηθάει να βελτιώσετε σχέσεις με συνεργάτες και να προχωρήσετε συζητήσεις που είχαν καθυστερήσει. Μπορεί να υπάρξει και μια πρόταση, όχι γάμου, συμφωνία, που θα αποδειχθεί χρήσιμη για τα επόμενα βήματά σας και οικονομικά. Με την διαχείριση που κάνετε, μπορείτε να πάτε για ψώνια όποτε θέλετε, να ψωνίσετε ό,τι θέλετε, ακόμα και αμάξι να πάρετε. Μπράβο παιδιά μου, φτού, πραγματικά τα ζώδια σήμερα είναι όνειρο. Πάμε εμείς να ακούσουμε δυνατά νύγμα και πάμε παραλίες, πάμε καλοκαίρι, πάμε γενικά παραλία μέρα μεσημέρι, οπότε πάμε να τα ακούσουμε.

Αυτό το καλοκαίρι πόσο σου μοιάζει και η αγάπη σου νομίζω μου ταιριάζει, μας λένε οι Νίκ με το πάμε πάμε πάμε καλοκαίρι, παραλία μέρα μεσημέρι και τα βράδια φωτεινό αστέρι, σε νησιά που κανένας δεν τα ξέρει. Μετά δεν θυμάμαι καλά τους στίχους, ζητάω συγγνώμη. Λοιπόν, πάμε εδώ πέρα να περάσουμε και στους τοξότες μας, όπου τι μας λένε, η σημερινή Παρασκευή σας βάζει σε πιο απαιτητικούς ρυθμούς, αλλά έχετε την ευκαιρία να τακτοποιήσετε σημαντικές υποθέσεις που είχαν μείνει πίσω. Το εξάγωνο τώρα σας βοηθάει να οργανώσετε καλύτερα τις κινήσεις σας, να βρείτε λύσεις σε οικονομικά ζητήματα και φυσικά, παιδιά μου, να χαλαρώσετε. Στα αισθηματικά, η ημέρα απαιτεί να ηρεμήσετε και να περάσετε τρυφερές στιγμές με το τέρι σας και δεν αποκλείεται κάποια εξόρμηση μέσα στο σουκού. Τώρα για τους αδέσμευτους, μία επαφή μέσα από τον εργασιακό σας χώρο μπορεί να αποκτήσει προσωπικό ενδιαφέρον. Στα επαγγελματικά σας τώρα, η μέρα σας βοηθάει να κινηθείτε πιο οργανωμένα και αποτελεσματικά και οικονομικά. Λύσεις, βοήθειες που θα σας ανακουφίσουνε. Οπότε, παιδιά μου και οι τοξότες, πάμε για ψώνια. Πάμε για τρέλες στις Σεϊχέλες. Άλλο ένα ωραίο, πολύ ωραίο καλοκαιρινό τραγουδάκι κι αυτό. Και περνάω στα εγωκεράκια μου, τα γλυκά τα αγαπημένα, όπου η σημερινή Παρασκευή έχει θετική ενέργεια για εσάς και σας δίνει τη δυνατότητα να εκφραστείτε πιο άνετα, να απολαύσετε στιγμές και να δείτε πιο αισιόδοξα τις εξελίξεις γύρω σας. Το εξαγωνάκι ευνοεί σχέσεις, συνεργασίες,

υπέροχα νέα έχουμε σήμερα σε όλα τα ζωδιάκια μας. Μπράβο, φτου φτου φτου φτου φτου φτου, μην τα ματιάσω. Πάμε να ακούσουμε Έλα από Ανδρομάχη και φυσικά ερχόμαστε με τα δύο τελευταία ζωδιάκια μας για σήμερα.

Και μετά την Ανδρομάχη και το έλα έλα έλα έλα, πάμε να δούμε εδώ πέρα παιδιά μου και τα δύο τελευταία ζωδιάκια μας για την σημερινή μέρα. Και φυσικά επόμενος στη λίστα μας είναι ο Ίδροχος, όπου η Παρασκευή σε φέρνει πιο κοντά σε οικογενειακά ζητήματα, προσωπικές υποχρεώσεις και καταστάσεις που χρειάζονται ψυχραιμία. Το εξαγωνάκι όμως σας βοηθάει να βρείτε πρακτικές λύσεις σε θέματα καθημερινότητας και να οργανώσετε καλύτερα το χρόνο σας και φυσικά να περάσετε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο. Στα αισθηματικά έχετε ανάγκη από ουσιαστική επαφή και φυσικά αυτό τι σημαίνει. Ευνοούνται εξορμήσεις με το τέρι σας σε έτσι σύντομους προορισμούλιδες και... Πάρτε το τέρι σας αγάπες μου και πηγαίνετε μία εκδρομούλα, σας περικέλω πολύ. Και η αδέσμευτη μία επικοινωνία από το παρελθόν θα σας βάλει σε σκέψεις. Και είπα σήμερα εγώ δεν θα δω το παρελθόν μπροστά μου. Να το ήρθε. Στα επαγγελματικά τώρα η μέρα απαιτεί σωστή οργάνωση και προσοχή στις λεπτομέρειες. Υποχρεώσεις που σχετίζονται εδώ πέρα με έγγραφα θα πάνε πάρα πολύ καλά. Και οικονομικά... Αγάπες μου,

μπορείτε να κανονίσετε τώρα αυτό το ταξιδάκι που θέλατε να πάτε έτσι ένα Σαββατοκύριακο, να ηρεμήσετε από το θόρυβο της πόλης. Μια νύχτα που δεν έζησε κανείς, απόψε θα ζηλέψει ο Χιλεϊδόνης το πάρτι που θα κάνουμε εμείς. Περνάμε και στα αγαπημένα μου ψαράκια που η σημερινή Παρασκευή σας δίνει περισσότερη άνεση στην επικοινωνία και σας βοηθάει να εκφράσετε σκέψεις και συναισθήματα με τρόπο που αγγίζει τους άλλους. Το εξάγωνο της Σελήνης από τον Ταύρο με τον Ερμή στον καρκίνο, το σιδηρόδρομο αυτόν, ευνοεί επαφές, μετακινήσεις, ταξιδάκια, συζητήσεις αλλά και νέα που μπορούν να σας φτιάξουν τη μέρα και γενικά τη διάθεση. Στα αισθηματικά η μέρα είναι ιδιαίτερα θετική για φλερτ, επικοινωνία και συναισθηματική προσέγγιση, οπότε οι δεσμευμένοι θα περάσετε όμορφες στιγμές με το τέρι σας και η αδέσμευτη μια γνωριμία θα ξεκινήσει μέσα από συζήτηση, μετακίνηση ή κοινωνική επαφή. Και αυτή η γνωριμία, αγάπες μου, πιστέψτε με, θα είναι καρμική. Στα επαγγελματικά σας, η ημέρα σας βοηθάει να προωθήσετε ιδέες, να κάνετε σημαντικές επαφές και να βρείτε πιο εύκολα υποστήριξη από ανθρώπους που επηρεάζουν τις εξελίξεις. Οικονομικά, δυνατότητα βελτίωσης, μικρές ευκαιρίες που αξίζει να αξιοποιήσετε. Και φυσικά θα πάτε για ψώνια, θα πάτε για διακοπές, θα πάτε να πάρετε λίγο έτσι χρωματάκι στην παραλία αυτό το Σαββατοκύριακο. Και παιδιά μου, να το χαρείτε! Αυτά ήταν τα ζωδιάκια μας για σήμερα και παιδιά μου, εντάξει, μετά τα δύο τετράγωνα που είχαμε χθες, τον κύβο του Ρούμπικ που λέω εγώ, παιδιά μου, ήταν σήμερα τα ζώδια, πω, φτουφτουφτου μη τα ματιάσω δηλαδή. Πάμε εμείς να ακούσουμε ποιο έρωτας πεθαίνεις από την υπέροχη Ελένη Φουρέιρα και φυσικά επιστρέφω.

Και μετά από αυτό το υπέροχο τραγούδι, «Ποιο έρωτας πεθαίνεις» από την υπέροχη Ελένη Φουρέιρα, παιδιά μου γλυκά, παιδιά μου αγαπημένα, φτάνουμε σιγά σιγά και στο τέλος της σημερινής μας εκπομπούλας, η πιο δύσκολη ώρα της μέρας για μένα, διότι μ' αρέσει να επικοινωνώ μαζί σας, μ' αρέσει να σας μιλάω ακατάπαυστα, είμαι λίγο ροποπερπερίθρας, λίγο φλίαρη, το δέχομαι. Εννοείται, αγάπες μου, εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβουδάκι μας για Δευτέρα. Ναι, Δευτέρα με Παρασκευή 11 με 1 εδώ στο ράδιο Αλιβεριένα θα είναι το μουσικό σας ξυπνητήρι. Εννοείται, εσείς δεν αλλάζετε σταθμούλη, διότι το ράδιο Αλιβεριένα είναι εδώ 24/7 για τη δική σας ψυχαγωγία και ενημέρωση. 3 με 5 το μικρόφωνο αναλαμβάνει η Παρασκευή Ρούσου με το ημέρα σε εξέλιξη και φυσικά το βράδυ στις 10 έρχεται ο Χρήστος Μπίλιος στο Ιώδες του Φάσματος. Αλλά και το Σαββατοκύριακο, αγάπες μου, το ράδιο Αλιβέριένα είναι εδώ για εσάς. Φυσικά κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 7 η ώρα το απόγευμα έχουμε The History Podcast με τον υπέροχο, τον ανεπανάληπτο Κωνσταντίνο Καραγιάννη. Φυσικά εννοείται 8.30 κάθε Σάββατο και Κυριακή έχουμε το 5 λεπτό του Γκρινιάρη με τον Ευάγγελο Δουλγερίδη. Και στις 9 το βράδυ κάθε Σάββατο και Κυριακή η Αναστασία Καραγιάννη μας ταξιδεύει σε ονειρικά πλασμένους κόσμους με τα παραμύθια της. Εδώ πέρα στο στούντιο εντωμεταξύ έρχεται κόσμος, βγάζουμε story, γίνεται ένας χαμούλης, υπέροχος χαμούλης η αλήθεια είναι μπορώ να πω, και είμαστε όλοι μια υπέροχη ατμόσφαιρα. Οπότε παιδιά μου, ξέρετε από τώρα ότι το πρόγραμμα του Ράδιο Αλιβέρι 1 θα σας τα προσφέρει όλα. Οπότε ελάτε μαζί μας να περάσετε τέλεια. Συντονιζόμαστε όλοι στους 102 και 2 FM σε όλες τις διαδικτυακές πλατφόρμες ακρόασης που μπορείτε να ακούτε το Ράδιο Αλιβεριένα καθαρά και δυνατά και φυσικά στο site του σταθμού μας radioaliveriena.gr. Εγώ θα κλείσω με ένα υπέροχο τραγούδι, με ένα άκρος καλοκαιρινό τραγούδι μπορώ να πω, του Δήμου Αναστασιάδη, «Περνάμε καλά», διότι πάντα εδώ στο Ράδιο Αλιβεριένα περνάμε καλά και περνάτε και εσείς καλά. Οπότε παιδιά μου, από μένα φιλάκια πολλά.

0: Ράδιο Αλιβέρι 1.
1: Σαν σήμερα στο Ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM.
2: Έχει γράψει ένα πολύ διάσημο ημερολόγιο. Ο λόγος για την Άννα Φρανκ, που γεννήθηκε στις 12 Ιουνίου του 1929 σαν σήμερα, και μάλλον δεν έχει επισκεφτεί το μουσείο του Elvis Presley στην Graceland, που εγκαινιάστηκε το 1989 σαν σήμερα. Όχι ένα, όχι δύο, αλλά 20 πολυτελή αυτοκίνητα εκτίθενται εκεί, τα οποία ανήκαν στο βασιλιά του Rock'n'Roll. Βασιλιάς των θεωριών για τη δημιουργία του σύμπαντος είναι και η θεωρία του Big Bang. Παρουσιάστηκε το 1965 σαν σήμερα. Βασιλιάς των γηπέδων ανακηρύχθηκε και η εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου, αφού κέρδισε την Πορτογαλία στον εναρκτήριο αγώνα του Euro το 2004 σαν σήμερα.
1: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
3: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
4: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό μόνο 4,95 και λουκάνικα κρεοπολίου 20% φθηνότερα. Ακόμα ελληνικά κεράσια και ντομάτες 20% φθηνότερα. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
5: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

0: σε ένα πολύ διάσημο ημερολόγιο. Ο λόγος για την Άννα Φρανκ, που γεννήθηκε στις 12 Ιουνίου του 1929 σαν σήμερα και μάλλον δεν έχει επισκεφτεί το μουσείο του Elvis Presley στην Graceland, που εγκαινιάστηκε το 1989 σαν σήμερα. Όχι ένα, όχι δύο, αλλά 20 πολυτελή αυτοκίνητα εκτίθενται εκεί, τα οποία ανήκαν στο βασιλιά του Rock'n'Roll. Βασιλιάς των θεωριών για τη δημιουργία του σύμπαντος είναι και η θεωρία του Big Bang. Παρουσιάστηκε το 1965 σαν σήμερα. Βασιλιάς των γηπέδων ανακηρύχθηκε και η εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου, αφού κέρδισε την Πορτογαλία στον εναρκτήριο αγώνα του Euro το 2004 σαν σήμερα.
1: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
2: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.
3: Ράδιο

0: Γευστικές αποδράσεις στο ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM.
1: Αυτήν την εβδομάδα το Kerrygold προτείνει ταξίδι στη Μάλτα. Το νησί της μεσογειακής μεγαλοπρέπειας και της μπαρόκ αρχιτεκτονικής βρίσκεται 100 χιλιόμετρα νότια της Σικελίας και είναι ιδανικό για επίσκεψη όλες τις εποχές του χρόνου. Πεντακάθαρη θάλασσα, φιλική ατμόσφαιρα, μεσαιωνικές πόλεις και υπέροχη τοπική γαστρονομία. Αν βρεθείς στη Μάλτα, προτείνουμε να δοκιμάσεις μία από τις σπεσιαλιτέ, την τυμπάνα που λατρεύουν οι απανταχού μακαρονάδες. Φτιάχνεται με πένες οι οποίες αναμειγνύονται με ντομάτα, κιμά, αυγά και τυρί. Τέλος, το σύνολο του μείγματος μπαίνει σε ζύμη και είναι κάτι σαν πίτα με μακαρόνια. Μοναδική μαλτέζικη εμπειρία. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.

Έχω γεμίσει ασφιχτικά μέρη.

0: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φύλλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
1: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό μόνο 4,95 και λουκάνικα κρεοπολίου 20% φθηνότερα. Ακόμα ελληνικά κεράσια και ντομάτες 20% φθηνότερα. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
2: Τα μουσικά νέα μας στο Ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM.
3: Νέο τραγούδι από την αγαπημένη μας Ariana Grande. Λέγεται Hate That I Made You Love Me και είναι προπομπός του επερχόμενου άλμπουμ της που αναμένεται να κυκλοφορήσει αυτή τη χρονιά.

Ένα από τα επίσημα τραγούδια του Μουντιάλ 2026 είναι και το Illuminate από τις εκπληκτικές Jessie Reyes και Liana. Ας πάρουμε μια ιδέα. Αφιέρωμα στον αξέχαστο Αβίτσι κάνει ο Κάιγκο, ο οποίος κυκλοφορεί το Heaven on Your Mind. Στα φωνητικά, ο Ντάντι Μίσκι από το Hey Brother του Αβίτσι. Ας το ακούσουμε.

καλοκαίρι φέρνει διάθεση για νέες διαδρομές και το Cosmote Insurance φέρνει προσφορές στην ασφάλεια του οχήματός σου. Μην αναρωτιέσαι αν πληρώνεις παραπάνω. Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε τιμές από τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές, βρες την πιο οικονομική προσφορά και ασφαλίσου σε 5 λεπτά. Αυτοκίνητο, μηχανή, αγροτικό ή φορτηγό, η σωστή ασφάλιση ξεκινά από εδώ. Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό. Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ραδιο Ελιβέρη 1.

τέτοια τύχη. Έχω ρίξει το πύχη. Το στόμα δεν ανοίγει παρά μόνο όταν φύγει. Και όταν φύγει είναι αργά και εκεί παθαίνω ζημιά. Στίβω το μυαλό μου, μήπως βρω κάτι γαμπτό. Αλλά που τέτοια τύχη, έχω ρίξει το πύχη. Το στόμα δεν ανοίγει παρά μόνο όταν φύγει. Και όταν φύγει είναι αργά και εκεί παθαίνω ζημιά.

ξανθιές μελαχρινές, αδύνατες, χοντρές γυναίκες, πολλές.

0: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Απόλαυσε απίστευτα χαμηλές τιμές, αποκλειστικές προσφορές και ηλεκτρονικά κουπόνια με τη Mastercard. Ξεκίνα τις αγορές σου σήμερα στο Massoutis.gr.
1: Σπάω το κεφάλι μου να το βρω και τζίφος.
2: Τι έπαθες?
1: Να ορίστε, το τρία καθέτος. Πανδύσκολο. Λέξη που περιγράφει, λέει, τους καλύτερους στην εμπορία, μελέτη και εγκατάσταση υδραυλικών συστημάτων, δικτύων υγραερίου και φυσικού αερίου στο Αλιβέρι. Και είναι, λέει, και συνεργάτες της Πετρογκάζ. 13 γράμματα. Το πρώτο θήτα.
2: Α, καλά. Μου θες και σταυρόλεξο. Θερμοκεραμική. 40 χρόνια πρώτη.
1: Θερμοκεραμική στο Αλιβέρι.
2: Εμπειρία στη θέρμανση, τα υδραυλικά, τους λέβητες, τις αντλίες θερμότητας, των φίλτρων και φυσικά με την απαιτούμενη υποστήριξη μετά τις αγορές σας.
1: Καλέστε μας τώρα στο 22 23 0 24 395.
3: Ράδιο Αλιβέρι 1. Ράδιο Αλιβέρι 1. Για τη σφαιρική και αδέσμευτη ενημέρωσή σου. Συντονίσου.
4: Συντονίσου. Στους 102,2. Για ενημέρωση και ψυχαγωγία, διαλέξτε ένα.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα και καλώς ήρθατε στην εκπομπή «Ημέρα σε εξέλιξη». Στο μικρόφωνο η Παρασκευή Ρούσου. Δευτέρα με Παρασκευή, 3 με 5 το απόγευμα, στο ράδιο Αλιβεριέν. Ακούτε στους 102 και 2 στα FM, σε όλες τις πλατφόρμες διαδικτυακής ακρόασης και φυσικά στο radioliveriena.gr. Παρασκευή 12 Ιουνίου σήμερα και θα ξεκινήσουμε με τις κυριότερες τοπικές ειδήσεις μέχρι και αυτήν την ώρα.
1: Ράδιο Αλιβέρι 1. 102,2 FM.

Έκτακτη ενημέρωση εξέδωσε ο Δήμος Κύμης Αλιβερίου λόγω της επιδείνωσης του καιρού. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, από το απόγευμα της Παρασκευής έως και το μεσημέρι του Σαββάτου, 13 Ιουνίου, αναμένονται ισχυρές βροχοπτώσεις και μπουρίνια, με τα φαινόμενα να επηρεάζουν κυρίως τα ανατολικά τμήματα του Δήμου. Η πολιτική προστασία βρίσκεται σε αυξημένη ετοιμότητα, ενώ οι πρόεδροι των δημοτικών κοινοτήτων, ιδιαίτερα στις ανατολικές ακτές, έχουν τεθεί σε επιφυλακή. Οι αρχές προειδοποιούν ότι έντονη κεραυνική δραστηριότητα ενδέχεται να προκαλέσει ακόμη και πυρκαγιές. Συστάσεις απευθύνονται στους κατασκηνωτές που βρίσκονται στις παραλίες των ανατολικών ακτών να απομακρυνθούν προληπτικά μέχρι την εξασθένιση των φαινομένων. Αντίστοιχα, οι επισκέπτες των αναρχητικών πεδίων στα Μανίκια καλούνται να απομακρυνθούν και να αποφύγουν κάθε δραστηριότητα που μπορεί να τους θέσει σε κίνδυνο. Παράλληλα, απαγορεύεται η διέλευση από τις Ιρλανδικές διαβάσεις για όσο διάστημα διαρκούν τα έντονα καιρικά φαινόμενα.

Η βουλευτρία βίας του Πασόκ Κινάλ, Κατερίνα Καζάνη, ανακοίνωσε θετικές εξελίξεις για το παλαιό υδροθεραπευτήριο Εδιψού, Αγίαν Άργυρη. Όπως γνωστοποίησε, στις 21 Απριλίου υπεγράφει η σύμβαση για την εκπόνηση της μελέτης αποκατάστασης του ιστορικού κτηρίου, με προθεσμία ολοκλήρωσης τους 9 μήνες. Επιπλέον, στις 8 Μαΐου εγκρίθηκε και δεσμεύθηκε το ποσό των 75.000 ευρώ για την υλοποίηση των άμεσων σωστικών παρεμβάσεων. Έχει ξεκινήσει η υποβολή αιτήσεων για τη χορήγηση της πρώτης οικονομικής ενίσχυσης στους πληγέντες από τον πρόσφατο σεισμό στη Βόρεια Εύβοια, ενώ οι αυτοψίες συνεχίζονται στα κτίρια. Για τις κατοικίες που έχουν χαρακτηριστεί ως πράσινες, προβλέπεται οικονομική ενίσχυση ύψους 2.000 ευρώ για την κάλυψη των αναγκών οικοσκευής και νοικοκυριού. Για τα κτίρια που χαρακτηρίζονται κίτρινα, η ενίσχυση ανέρχεται στις 4.000 ευρώ, ενώ για τα κόκκινα κτίρια στις 6.000 ευρώ. Παράλληλα, προβλέπεται και επίδομα πρώτων βιωτικών αναγκών ύψους 600 ευρώ, ενώ οι δικαιούχοι μπορούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα προσωρινής στέγασης, λαμβάνοντας επίδομα ενοικίου από 300 έως 500 ευρώ το μήνα, ανάλογα με τη σύνθεση του νοικοκυριού. Τακτική δημόσια συνεδρίαση πραγματοποιεί τη Δευτέρα 15 Ιουνίου στις 7 το απόγευμα το Δημοτικό Συμβούλιο Δρυφείων Μεσαπίων. Στην ημερήσια διάταξη περιλαμβάνονται 8 θέματα που αφορούν τη λειτουργία των δημοτικών υπηρεσιών, εκπαιδευτικά ζητήματα, οικονομικές υποθέσεις και έργα υποδομής. Ξεχωρίζει το θέμα της άσκησης του δικαιώματος προτίμησης για τη συμμετοχή του Δήμου στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της αναπτυξιακής ΕΒΙΑΣ ΑΕ, ενώ θα συζητηθούν και ζητήματα οικονομικής διαχείρισης. Στη συνεδρίαση της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Στερεάς Ελλάδας, που πραγματοποιήθηκε στα Ψαχνά, παρευρέθηκε και ο βουλευτής Εύβοιας της Νέας Δημοκρατίας, Θανάσης Ζεμπίλης. Κατά την έναρξη της συνεδρίασης, απονεμήθηκε τιμητική πλακέτα στην οικογένεια του αείμνηστου Γιώργου Ψαθά. Ο κύριος Ζεμπίλης τόνισε ότι η αρχή της εγκύτητας προς τον πολίτη αποτελεί το βασικό χαρακτηριστικό της τοπικής αυτοδιοίκησης και σημείωσε ότι ο Γιώργος Ψαθάς εκπροσώπησε αυτή την αρχή με τον καλύτερο τρόπο, χαρακτηρίζοντάς τον πρότυπο αυτοδιοικητικού. Αναφερόμενος τώρα στο έργο της παράκαμψης Χαλκίδας και της παράκαμψης των Ψαχνών, ο βουλευτής δήλωσε ότι οι εργασίες στο τμήμα της Σύραγγας, Βαθροβουνίου έως τη Νέα Αρτάκη, εξελίσσονται με μεγάλη ταχύτητα και ότι έχουν ήδη ξεκινήσει οι παρεμβάσεις για την κατασκευή των ανισόπεδων κόμβων. Όπως ανέφερε, στόχος είναι μέχρι το Σεπτέμβριο να έχουν εγκατασταθεί τα εργοτάξια και στο τμήμα από τη Νέα Αρτάκη έως τα Ψαχνά, καθώς σήμερα υπάρχουν οι εκκρεμότητες απαλωτριώσεων σε ορισμένα σημεία της διαδρομής, κυρίως μετά τη θέση όπου βρίσκεται το άγαλμα του Αγγελίγοβιου.

Σε εξέλιξη βρίσκονται εργασίες αποκατάστασης του προβλήματος του ηλεκτροφωτισμού στο λιμάνι του Καράβου Αλιβερίου, σύμφωνα με τον Οργανισμό Λιμένων Νομού Ευβοίας. Πραγματοποιούνται από εξειδικευμένα συνεργεία οι εργασίες που αφορούν όχι μόνο την αποκατάσταση της βλάβης, αλλά και την αναβάθμιση του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού. Ταυτόχρονα προβλέπεται η αντικατάσταση των παλαιών και φθαρμένων εγκαταστάσεων με νέο και ασφαλέστερο δίκτυο, με στόχο τη βελτίωση των συνθήκων για τους κατοίκους, επαγγελματίες και επισκέπτες της περιοχής. Την ανάγκη άμεσης ενίσχυσης της μονάδας τεχνητού νεφρού του νοσοκομείου Κέντρο Υγείας Κίμης αναδεικνύει με κοινοβουλευτική παρέμβαση ο βουλευτής Εύβοιας του ΣΥΡΙΖΑ Σημαίων Κεδίκογλου. Ο κ. Κεδίκογλου κατέθεσε ως αναφορά προς το Υπουργείο Υγείας επιστολή του Πανευοϊκού Συλλόγου Νευροπαθών Γεώργιος Παπα-Νικολάου, στην οποία περιγράφεται η κατάσταση που επικρατεί στη μονάδα. Σύμφωνα λοιπόν με τα στοιχεία του Συλλόγου, η μονάδα λειτουργεί σήμερα με 2 γιατρούς και 5 νοσηλευτές, εξυπηρετώντας 11 μόνιμους αιμοκαθαρόμενους ασθενείς. Κατά τους θερινούς μήνες, οι ανάγκες αυξάνονται σημαντικά λόγω της προσέλευσης φιλοξενούμενων νευροπαθών στην περιοχή και οι εκπρόσωποι των ασθενών επισημαίνουν ότι η έλλειψη του προσωπικού, η απουσία δεύτερης βάρδιας και η περιορισμένη δυναμικότητα της μονάδας δημιουργούν σοβαρές δυσκολίες, με αποτέλεσμα αρκετοί ασθενείς να αναγκάζονται να μετακινούνται σε άλλες περιοχές για τη θεραπεία τους. Μεταξύ των αιτημάτων που καταθέτουν περιλαμβάνονται η πρόσληψη επιπλέον ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού, η λειτουργία δεύτερης βάρδιας, η προμήθεια νέων μηχανημάτων και η δημιουργία αυτόνομης νεφρολογικής κλινικής στο οργανόγραμμα του νοσοκομείου Κίμης.

Παρουσιάστηκε στο Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Χαλκίδας το νέο σύστημα ελεγχόμενης στάθμευσης που σχεδιάζει ο Δήμος Χαλκιδαίων για το κέντρο της πόλης. Το σύστημα προβλέπει συνολικά 986 θέσεις στάθμευσης, από αυτές οι 540 αναμένονται να είναι μεικτές για κατοίκους και επισκέπτες και οι 315 θα διατίθενται αποκλειστικά σε μόνιμους κατοίκους. Προβλέπονται επίσης 14 θέσεις για αμαία, 9 θέσεις φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, 90 θέσεις για δίκυκλα και 18 θέσεις φορτοεκφόρτωσης. Η στάθμευση των επισκεπτών δεν θα μπορεί να ξεπερνά τις 3 ώρες και σε περίπτωση υπέρβασης θα επιβάλλονται τα προβλεπόμενα πρόστιμα του ΚΟΚ. Η πληρωμή θα γίνεται μέσω εφαρμογής ή από συμβεβλημένα σημεία πώλησης και για τους μόνιμους κατοίκους προβλέπεται ειδική κάρτα με ετήσιο κόστος 10 ευρώ ανά όχημα. Η Δήμαρχος Χαλκιδαίων Έλληνα Βάκα ανέφερε ότι στόχος είναι η βελτίωση της κυκλοφορίας, η αντιμετώπιση της παράνομης στάθμευσης και η αναβάθμιση της λειτουργίας του κέντρου της πόλης. Χαρακτηριστικά δήλωσε: «Όλοι μας έχουμε ένα κοινό στόχο, πώς θα βελτιώσουμε την εικόνα και τη λειτουργία της πόλης».

Την επαναλειτουργία της εκτοπλοϊκής σύνδεσης Καρύστου Κυκλάδων έθεσε ο αντιπρόεδρος του Επιμελητηρίου Εύβοιας Γιάννης Σταθόπουλος κατά τη διάρκεια της 58ης συνέλευσης του Επιμελητηριακού Ομίλου Ανάπτυξης Ελληνικών Νησιών στη Θάσο. Όπως τόνισε, πρόκειται για ένα πάγιο αίτημα της τοπικής κοινωνίας και της επιχειρηματικής κοινότητας της Νότιας Εύβοιας. Σύμφωνα με τον ίδιο, η συγκεκριμένη γραμμή μπορεί να ενισχύσει τον τουρισμό, να διευκολύνει τη μεταφορά των προϊόντων αλλά και να βελτιώσει τις εμπορικές σχέσεις με τα νησιά των Κυκλάδων. Παράλληλα, εκτιμάται ότι θα ενισχύσει σημαντικά τη συνδεσιμότητα της περιοχής και θα δημιουργήσει νέες αναπτυξιακές προοπτικές.

0: Θα ακολουθήσει σύντομο μουσικό διάλειμμα και επιστροφή με το μονόλεπτο σαν σήμερα και τις εξελίξεις από την τοπική αυτοδιοίκηση.
1: Ολιβερία 1.

0: πολύ διάσημο ημερολόγιο. Ο λόγος για την Άννα Φρανκ, που γεννήθηκε στις 12 Ιουνίου του 1929 σαν σήμερα και μάλλον δεν έχει επισκεφτεί το μουσείο του Elvis Presley στην Graceland, που εγκαινιάστηκε το 1989 σαν σήμερα. Όχι ένα, όχι δύο, αλλά 20 πολυτελή αυτοκίνητα εκτίθενται εκεί, τα οποία ανήκαν στο βασιλιά του Rock'n'Roll. Βασιλιάς των θεωριών για τη δημιουργία του σύμπαντος είναι και η θεωρία του Big Bang. Παρουσιάστηκε το 1965 σαν σήμερα. Βασιλιάς των γηπέδων ανακηρύχθηκε και η εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου, αφού κέρδισε την Πορτογαλία στον εναρκτήριο αγώνα του Euro το 2004 σαν σήμερα.
1: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό. Ράδιο Αλιβέρι 1.

Παρασκευή Ρούσου στο μικρόφωνο, επιστροφή για τα νέα από την περιφέρεια της στερεάς Ελλάδας. Καθώς φαίνεται να συνεχίζονται οι παρεμβάσεις σε κρίσιμους τομείς, με έμφαση τόσο στην υγεία όσο και στις υποδομές και την τοπική ανάπτυξη. Μία από τις σημαντικότερες εξελίξεις αφορά την ενίσχυση του Γενικού Νοσοκομείου και Κέντρου Υγείας Καρίστου. Ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας, Φάνης Πανός, υπέγραψε την ένταξη της πράξης για την προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού της νέας μονάδας τεχνητού νεφρού και λοιπού εξοπλισμού στο πρόγραμμα Στερεά Ελλάδα 2021-2027. Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και έχει συνολικό προϋπολογισμό της 600.000 ευρώ. Η παρέμβαση περιλαμβάνει και τον εξοπλισμό της νέας μονάδας τεχνητού νεφρού με 11 σύγχρονα μηχανήματα αιμοκάθαρσης, σύστημα επεξεργασίας νερού, μονάδα κεντρικής αποσκλήρυνσης, σύστημα αυτόματης χλωρίωσης και εξουδετέρωσης αποβλήτων. Παράλληλα, θα ενισχυθούν και κρίσιμα τμήματα του νοσοκομείου, όπως τα επίγοντα περιστατικά, το καρδιολογικό, το χειρουργικό, το οδοντιατρικό, το οφθαλμολογικό και το μικροβιολογικό. Σε δηλώσεις του, ο κύριος Πανός τόνισε ότι στόχος είναι οι νεφροπαθείς να μπορούν να λαμβάνουν ποιοτικότερες υπηρεσίες υγείας κοντά στον τόπο κατοικίας τους. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, συνεχίζουμε με σχέδιο, υπευθυνότητα και ευαισθησία ώστε κάθε πολίτης της στερεάς Ελλάδας να νιώθει ασφάλεια και φροντίδα όταν τη χρειάζεται. Λίγες μέρες νωρίτερα, ο Περιφερειάρχης πραγματοποίησε και επίσκεψη στην Κύμη, όπου επιθεώρησε μια σειρά έργων που βρίσκονται σε εξέλιξη ή που έχουν ολοκληρωθεί με τη χρηματοδότηση της περιφέρειας. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στο μεγάλο έργο ανάπλασης της Πλατάνας. Ένα έργο με προϋπολογισμό 7 εκατομμύρια ευρώ, το οποίο έχει ήδη ολοκληρωθεί. Το έργο περιλαμβάνει παρεμβάσεις προστασίας από τη διάβρωση, ανακατασκευή λιμενικών εγκαταστάσεων, δημιουργία οργανωμένης παραλίας, αλλά και τη συνολική αναβάθμιση του παραλιακού μετόπου. Παράλληλα, φαίνεται να προχωρούν οι εργασίες αποκατάστασης του πρώην ειρηνοδικείου της Κύμης, ενώ έχουν ξεκινήσει και οι παρεμβάσεις στο Μιλανοπούλιο.

Βρέθηκαν οι προοπτικές χρηματοδότησης νέων έργων υποδομής και ανάπτυξης για την ευρύτερη περιοχή. Μεταξύ λοιπόν των έργων που τέθηκαν στον σχεδιασμό περιλαμβάνονται οι παρεμβάσεις εσωτερικής και αγροτικής οδοποιίας, αναβαθμίσεις των αθλητικών εγκαταστάσεων, καθώς και η βελτίωση της προσβασιμότητας στα αναρχητικά πεδία στα Μανίκια.

Μάλιστα, ιδιαίτερη αναφορά έγινε και σε σημαντικά έργα που διεκδικούνται για την Εύβοια. Για την παράκαμψη βασιλικού, όπως γνωστοποιήθηκε, αναμένεται μέσα στον Ιούλιο η κατάθεση πρότασης ένταξης με αρχικό προϋπολογισμό άνω των 33 εκατομμυρίων ευρώ. Για την παράκαμψη Αμαρίνθου βρίσκεται σε εξέλιξη η τροποποίηση της μελέτης ώστε να ενταχθούν και οι λεγόμενες στροφές του πελαργού. Ενώ το φράγμα Μανικίων Σέτας λέγεται πως συνεχίζει να παραμένει ένα έργο υψηλής προτεραιότητας, με τις μελέτες να έχουν ολοκληρωθεί και οι αδειοδοτήσεις, και πλέον η προσπάθεια να επικεντρώνεται στην εξασφάλιση της χρηματοδότησης. Ο Φάνης Πανός αναφέρθηκε επίσης στο ζήτημα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, υπογραμμίζοντας την ανάγκη εξορθολογισμού της εγκατάστασής τους και του ισχυρότερου ρόλου των περιφερειών στη διαδικασία λήψης των αποφάσεων. Τώρα, από την πλευρά του Αντιπεριφερειάρχη Εύβοιας, ο Γιώργος Κελαίδη της παρουσίασε σειρά έργων που βρίσκονται σε εξέλιξη στην περιοχή. Μεταξύ αυτών, το έργο οδικής ασφάλειας στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Λεπούρων, προϋπολογισμού 4 εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο και οδηγείται προς τη δημοπράτηση. Ακόμη, αναφέρθηκε στην ανέγερση του νέου νηπιαγωγείου Αλιβερίου, που θα λειτουργήσει από τη νέα σχολική χρονιά, και η ολοκλήρωση του έργου Κλιμάκι Χερόμηλος, αλλά και αντιπλημμυρικές παρεμβάσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη στην περιοχή. Παράλληλα, φαίνεται να δρομολογείται ένα νέο έργο ύψους 1,86 εκατομμυρίων ευρώ για ρέματα στην παραλία Ζαράκων και στη Δημοτική Ενότητα Δυστείων. Όσον αφορά τώρα τις αθλητικές υποδομές, φαίνεται να προχωράει η αποπεράτωση του γηπέδου Δίστου, η αναβάθμιση των αποδυτηρίων και η κατασκευή του στεγάστρου στο στάδιο Αλιβερίου. Σημαντικές βέβαια είναι και οι παρεμβάσεις στον πολιτισμό και την εκπαίδευση, με έργα να γίνονται στην οικία Παπα-Νικολάου, στο Λαογραφικό Μουσείο Κύμης, καθώς και στην Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού.

Έτσι λοιπόν η περιφέρεια με αιχμή την υγεία, τις υποδομές και τα μεγάλα αναπτυξιακά έργα συνεχίζει την υλοποίηση του προγραμματισμού της που είδαμε να ανακοινώνει και πριν λίγο καιρό ο Περιφερειάρχης Φάνης Πανός με μια σειρά παρεμβάσεων σε όλη την Εύβοια αλλά και συνολικά στις περιφερειακές ενότητες της Στερεάς Ελλάδας.

0: Ακολουθούν τα νέα του ίντερνετ, μουσική και επιστροφή με τις πρακτικές ειδήσεις της ημέρας.
1: Τα νέα του ίντερνετ στο ράδιο Αλιβέρι 1, 102,2 FM.
2: Τώρα το καλοκαίρι, μαζί με τη ζέστη, έρχονται και τα ενοχλητικά κουνούπια. Η Google αποφάσισε να δράσει και σκέφτηκε να απελευθερώσει 32 εκατομμύρια μεταλλαγμένα κουνούπια στην Καλιφόρνια και στη Φλόριντα για να αντιμετωπίσει το πρόβλημα. Η σκέψη της ήταν απλή. Μόλυνε αρσενικά κουνούπια με ένα βακτήριο που υπάρχει στη φύση και αυτά, όταν θα γονιμοποιήσουν τα θηλυκά, τα αυγά τους δεν θα εκολάπτονται. Και έτσι θα μειωθεί ο αριθμός τους. Σε πρώτη φάση, η Google αναμένει την έγκριση των Αμερικανικών αρχών και εφόσον υπάρχει αποτέλεσμα στη μείωση των κουνουπιών, τότε θα επεκταθεί και σε άλλες περιοχές. Το καλοκαίρι φέρνει διάθεση για νέες διαδρομές και το Cosmote Insurance φέρνει προσφορές στην ασφάλεια

0: Του οχήματός σου. Μην αναρωτιέσαι αν πληρώνεις παραπάνω. Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε τιμές από τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές, βρες την πιο οικονομική προσφορά και ασφαλίσου σε 5 λεπτά. Αυτοκίνητο, μηχανή, αγροτικό ή φορτηγό, η σωστή ασφάλιση ξεκινά από εδώ. Ήταν το Internet Report στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
1: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

επιστροφή στην εκπομπή Μέρα σε Εξέλιξη με τις πρακτικές ειδήσεις της ημέρας. Ανακοινώσεις για προγραμματισμένες διακοπές ρεύματος, εξέδωση ΟΔΔΕ για αύριο, Σάββατο 13 Ιουνίου. Συγκεκριμένα από τις 7 το πρωί μέχρι τις 9 στον Δήμο Εδιψού Αρτεμισίου Ιστιαίας και Ωραιών, στο Κέντρο Υγείας και στην γύρω περιοχή.

Όντιμο κύριο οργανώνει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά το Σκύρο Sports Festival 2026, το οποίο θα πραγματοποιηθεί το Σαββατοκύριακο 13 και 14 Ιουνίου, φιλοδοξούντας να καθιερωθεί ως ένας δυναμικός θεσμός αθλητισμού. Το πρόγραμμα του φεστιβάλ περιέχει κολύμβηση στην ανοιχτή θάλασσα, 3 χιλιόμετρα, 1,5 χιλιόμετρο, 750 μέτρα και τον παιδικό αγώνα των 100 μέτρων, αγώνες δρόμου με διαδρομές για αθλητές στα 10 χιλιόμετρα, 5 χιλιόμετρα και για τα παιδιά στο 1 χιλιόμετρο, το aquathlon, ένα συνδυασμός κολύμβησης και τρεξίματος, 750 μέτρα κολύμβηση και 5 χιλιόμετρα τρέξιμο και τέλος το sprint side run, ένας αγώνας τρεξίματος κατά μήκος της παραλίας 2 χιλιόμετρων.

Έντονη πολιτιστική δραστηριότητα συνέβη αυτό το Σαββατοκύριακο, την Κυριακή 14 Ιουνίου. Ο Πανευρωπαϊκός Σύλλογος Καπαδόκων Άγιος Ιωάννης ο Ρώσος παρουσιάζει την μουσικοχωροθεατρική παράσταση «Πριν γίνουν πρόσφυγες στα παραμύθια» στο Ορέστης Μακρής στην Χαλκίδα. Την ίδια μέρα, την Κυριακή λοιπόν, ο Φιλόμουσος Οργανισμός Καριστίας παρουσιάζει την παράσταση «Τα τραγούδια της θάλασσας» στο Επάλα Λιβερίου στις 8.30 το βράδυ.

Στον καιρό τώρα, αλλαγή θα παρουσιάσει ο καιρός σήμερα στην Εύβοια, καθώς σύμφωνα με τις προγνώσεις, οι λίγες νεφώσεις που θα επικρατήσουν τις πρωινές ώρες θα αυξηθούν σταδιακά από το απόγευμα και αναμένονται τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα αναμένεται κατά τόπους να είναι και ισχυρά, ιδιαίτερα στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι αναμένονται να είναι μεταβλητοί, εντάσσεως 2-4 μποφόρ, και από το απόγευμα θα στραφούν σε βόρειους, φτάνοντας και τα 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 32 βαθμούς Κελσίου.

Συνεχίζοντας τώρα με ένα άλλο θέμα που απασχολεί το νησί εδώ και πολύ καιρό. Οι μοβ μέδουσες επιστρέφουν στις θάλασσες της Εύβοιας και του Παγασιτικού, προκαλώντας ανησυχία στους λουόμενους, στους επαγγελματίες του τουρισμού αλλά και στις τοπικές αρχές. Με τους Δήμους να προχωρούν σε έκτακτα μέτρα προστασίας εν ώψη της κορύφωσης της θερινής περίοδου. Η πιο πρόσφατη εξέλιξη έρχεται από τον Οργανισμό Λιμένων Ομού Εύβοιας, ο οποίος αποφάσισε την άμεση προμήθεια και την τοποθέτηση των πλωτών προστατευτικών δικτυών σε 4 από τις πιο πολυσύχναστες παραλίες της Χαλκίδας. Πρόκειται για τις παραλίες Κουρέντι, Παπαθανασίου, Σουβάλα και Σικές, όπου αναμένεται να εγκατασταθούν τα ειδικά πλωτά φράγματα με στόχο να περιοριστεί η είσοδος των μεδουσών στις ζώνες κολύμβησης.

Είναι ένα έργο που έχει προϋπολογισμό περίπου 76.000 ευρώ και η διαδικασία προχωρά με τη μορφή του κατεπήγοντος, καθώς οι αρμόδιοι φορείς εκτιμούν ότι η αυξημένη παρουσία των μεδουσών δημιουργεί την άμεση ανάγκη λήψης μέτρων προστασίας. Σύμφωνα μάλιστα με τον Ολνέ, η παρέμβαση θεωρείται προσωρινή και πλήρως αναστρέψει, χωρίς μόνιμες επιπτώσεις στο θαλάσσιο περιβάλλον, ενώ στόχος είναι η διασφάλιση της δημόσιας υγείας και η ενίσχυση του αισθήματος της ασφάλειας στις παραλίες της περιοχής.

Είναι μια απόφαση που έρχεται σε μια περίοδο που οι καταγραφές για την παρουσία της MOV Μέδουσας αυξάνονται ξανά στον ευωικό κόλπο. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Ελληνικού Παρατηρητηρίου Βιοποικιλότητας, εμφανίσεις έχουν καταγραφεί το τελευταίο διάστημα σε διάφορα σημεία της Εύβοιας, μεταξύ των οποίων η Χαλκίδα, η Δροσιά, η Αιδυψός και η περιοχή της Αρκίτσας. Οι επιστήμονες πάντως επισημαίνουν ότι πρόκειται για ένα φυσικό φαινόμενο, το οποίο δεν πρέπει να προκαλεί πανικό. Όπως εξηγούν, οι μέδουσες αποτελούν μέρος του θαλάσσιου οικοσυστήματος και η παρουσία τους επηρεάζεται από μια σειρά παραγόντων, όπως είναι τα θαλάσσια ρεύματα, οι άνεμοι και η θερμοκρασία του νερού. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι η εικόνα μπορεί να αλλάζει ακόμα και μέσα σε λίγες ώρες. Μια παραλία δηλαδή που εμφανίζει μεγάλο αριθμό μέδουσών τη μία μέρα, ενδέχεται την επόμενη να είναι απολύτως καθαρή, ενώ το αντίθετο μπορεί να συμβεί σε γειτονική περιοχή. Το ερώτημα βέβαια που τίθεται είναι γιατί το φαινόμενο φαίνεται να επανέρχεται με μεγαλύτερη ένταση τα τελευταία χρόνια. Οι ειδικοί αποδίδουν την αύξηση των πληθυσμών σε έναν συνδυασμό παραγόντων. Πρώτος παράγοντας φαίνεται να είναι η κλιματική αλλαγή και η αύξηση της θερμοκρασίας των θαλασσών. Δεύτερος σημαντικός παράγοντας η υπεραλίευση και η μείωση πληθυσμών ψαριών που αποτελούν φυσικούς θηρευτές των μεδουσών, ενώ παράλληλα τα θαλάσσια ρεύματα μεταφέρουν πλέον μεγάλες συγκεντρώσεις μεδουσών από την ανοιχτή θάλασσα προς πιο κλειστούς κόλπους, όπως είναι και ο Ευωϊκός. Οι ειδικοί βέβαια υπενθυμίζουν ότι σε περίπτωση επαφής με μια μέδουσα, οι λουόμενοι πρέπει να βγουν από το νερό, να μην τρύψουν το σημείο του τσιμπήματος και να το ξεπλύνουν μόνο με θαλάσσινο νερό, ενώ τυχόν υπολείμματα πλοκαμιών πρέπει να απομακρύνονται προσεκτικά. Το περασμένο καλοκαίρι, λοιπόν, ιδιαίτερα στη Βόρεια Εύβοια, το φαινόμενο επηρέασε αισθητά και την τουριστική κίνηση, αν και για φέτος φαίνεται να ισχύει το αντίθετο. Για τον λόγο αυτό, λοιπόν, η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας προχώρησε σε ένα ευρύτερο σχέδιο προστασίας των ακτών. Πρόκειται για ένα πρόγραμμα συνολικού προϋπολογισμού 1,5 εκατομμυρίου ευρώ, μέσω του οποίου χρηματοδοτείται η προμήθεια και η εγκατάσταση πλωτών φραγμάτων σε 7 δήμους της Στερεάς Ελλάδας. Είναι ένα πρόγραμμα που αφορά περιοχές του Βόρειου και του Νότιου Ευωϊκού αλλά και του Μαλιακού κόλπου, με στόχο τη δημιουργία προστατευμένων ζωνών κολύμβησης σε επιλεγμένες παραλίες. Συνολικά προβλέπεται η ανάπτυξη περίπου 10 χιλιόμετρων πλωτών φραγμάτων, με τον Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας Φάνης Πανό να παρουσιάζει το σχέδιο, δηλώνοντας ότι πρόκειται για ένα αποτελεσματικό τρόπο άμυνας που κρατά τις μέδουσες εκτός της κολυμβητικής ζώνης και ενισχύει το αίσθημα της ασφάλειας των λουωμένων. Στερεά Ελλάδα μάλιστα έγινε η πρώτη περιφέρεια της χώρας που επιχειρεί οργανωμένα και σε τόσο μεγάλη κλίμακα να αντιμετωπίσει το συγκεκριμένο φαινόμενο, σε συνεργασία πάντα με επιστημονικούς φορείς και το Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών. Το μεγάλο ζητούμενο πλέον είναι κατά πόσο τα μέτρα αυτά θα αποδειχθούν αποτελεσματικά κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Οι επιστήμονες επισημαίνουν ότι κανένα σύστημα προστασίας δεν μπορεί να εξελίψει πλήρως το φαινόμενο, μπορεί όμως να μειώσει σημαντικά την παρουσία μεδουσών σε οργανωμένες παραλίες και να περιορίσει τις επιπτώσεις στην τουριστική δραστηριότητα. Θα περάσουμε σε ένα διάλειμμα για μουσική και επιστρέφουμε.

Επιστροφή με την ανακεφαλαίωση της σημερινής τοπικής επικαιρότητας. Έκτακτη ενημέρωση εξέδωσε ο Δημοσκήμης Αλιβερίου λόγω της επιδείνωσης του καιρού. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, από το απόγευμα της Παρασκευής έως και το μεσημέρι του Σαββάτου αναμένονται ισχυρές βροχοπτώσεις και μπουρίνια, με τα φαινόμενα να επηρεάζουν κυρίως τα ανατολικά τμήματα του Δήμου. Η πολιτική προστασία βρίσκεται σε αυξημένη ετοιμότητα και οι συστάσεις απευθύνονται στους κατασκηνωτές που βρίσκονται στις παραλίες, στους επισκέπτες των αναρχητικών πεδίων στα Μανίκια, οι οποίοι καλούνται να απομακρυνθούν και να αποφύγουν κάθε δραστηριότητα που μπορεί να τους εκθέσει σε κίνδυνο. Παράλληλα, απαγορεύεται η διέλευση από τις Ιρλανδικές διαβάσεις για όσο διάστημα διαρκούν τα έντονα καιρικά φαινόμενα. Η Κατερίνα Καζάνη ανακοίνωσε θετικές εξελίξεις για το παλαιό υδροθεραπευτήριο Έδιψου, Άγια Νάργυρη. Όπως γνωστοποίησε, στις 21 Απριλίου υπεγράφει η σύμβαση για την εκπόνηση της μελέτης αποκατάστασης του ιστορικού κτηρίου και στις 8 Μαΐου εγκρίθηκε και δεσμεύτηκε το ποσό των 75.000 ευρώ για την υλοποίηση άμεσων σωστικών παρεμβάσεων. Ξεκίνησε η υποβολή των αιτήσεων για τη χορήγηση της πρώτης οικονομικής ενίσχυσης στους πληγέντες από τον σεισμό στην Βόρεια Εύβοια, με τις κατοικίες που έχουν χαρακτηριστεί ως πράσινες να λαμβάνουν οικονομική ενίσχυση ύψους 2.000 ευρώ. Για τα κίτρινα κτίρια η ενίσχυση ανέρχεται στις 4.000 ευρώ και για τα κόκκινα στις 6.000 ευρώ. Παράλληλα, προβλέπεται και επίδομα πρώτων βιωτικών αναγκών ύψους 600 ευρώ και οι δικαιούχοι μπορούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα προσωρινής στέγασης, λαμβάνοντας επίδομα ενοικίου από 300 έως 500 ευρώ. Τακτική δημόσια συνεδρίαση πραγματοποιεί τη Δευτέρα 15 Ιουνίου στις 7 το απόγευμα το Δημοτικό Συμβούλιο Δυρφείων Μεσαπίων, με το θέμα που ξεχωρίζει από την ημερήσια διάταξη να είναι η άσκηση δικαιώματος προτίμησης για τη συμμετοχή του Δήμου στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της αναπτυξιακής Εύβοιας ΑΕ. Στη συνεδρία της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Στερεάς Ελλάδας, που πραγματοποιήθηκε στα Ψαχνά, παραβρέθηκε ο βουλευτής Εύβοιας της Νέας Δημοκρατίας, Θανάσης Ζεμπίλης. Στην έναρξη συνεδρίασης απονεμήθηκε και τιμητική πλακέτα στην οικογένεια του Γιώργου Ψαθά, ενώ ο κ. Ζεμπίλης τόνισε για την παράκαμψη της Χαλκίδας ότι οι εργασίες στο τμήμα της Σύραγγας Βαθροβουνίου έως την Νέα Αρτάκη εξελίσσονται με μεγάλη ταχύτητα. Σε εξέλιξη βρίσκονται εργασίες αποκατάστασης του προβλήματος του ηλεκτροφωτισμού στο λιμάνι του Καράβου Αλιβερίου, σύμφωνα με τον Οργανισμό Λιμένων Νομού Ευβοίας, και προβλέπεται η αντικατάσταση των παλαιών και φθαρμένων εγκαταστάσεων με νέο και ασφαλέστερο δίκτυο. Την αναγκή άμεσης ενίσχυσης της μονάδας τεχνητού νεφρού του Νοσοκομείου Κέντρου Υγείας Κίμης αναδεικνύει με κοινοβουλευτική παρέμβαση ο βουλευτής Εύβοιας του ΣΥΡΙΖΑ Σημεών Κεδίκογλου. Ο κ. Κεδίκογλου κατέθεσε όσον αφορά προς τον Υπουργό Υγείας την επιστολή του Πανευοϊκού Συλλόγου Νευροπαθών Γεωργίου Παπα-Νικολάου, στην οποία περιγράφεται η κατάσταση που επικρατεί στη μονάδα. Παρουσιάστηκε στο Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Χαλκίδας το νέο σύστημα ελεγχόμενης στάθμευσης που σχεδιάζει ο Δήμος Χαλκιδαίων για το κέντρο της πόλης. Η στάθμευση των επισκεπτών δεν θα μπορεί να ξεπερνά τις 3 ώρες και σε περίπτωση υπέρβασης θα επιβάλλονται τα προβλεπόμενα πρόστιμα. Σε συνεργασία με το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και τον καθηγητή Ευθύμιο Λέκα προχωρά ο Δημοσκήμης Αλιβερίου για την ενίσχυση της αντισεισμικής προστασίας της περιοχής. Ακολουθεί η διάλειμμα για μουσική, διαφημίσεις και επιστρέφουμε με τα νέα από την κεντρική επικαιρότητα.

0: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
1: Έως την Τετάρτη, όλα τα σαμπουάν Ελβίβ 700 ml μόνο 4,49. Μεγάλες συσκευασίες Skip μόνο 10,90. Μαλακτικά σου πλην 52 μεζούρες μόνο 2,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
2: Το έχω σου λέω. Δύο σίδερα, ένα πανί, λίγες βίδες και έτοιμη η τέντα.
3: Μάλιστα, και αυτό που έχει γύρει επικίνδυνα προς τα δεξιά, τι ακριβώς είναι?
2: Μια δοκιμαστική κατασκευή.
3: Και η ζελατίνα, γιατί κάνεις απανί σε καράβι με 8 μποφόρ?
2: Εντάξει, θέλει μια διορθωσούλα.
3: Ή θέλει επαγγελματία.
4: Τέντο Διακοσμητική Κίμης, στο λιμάνι Κίμης. Με ολοκληρωμένες λύσεις σε τέντες, πέργολες, τεντοπέργολες, κλεισίματα εξωτερικών χώρων, μεταλλικές κατασκευές, ρόλερ, στόρια, δάπεδα και διαμορφώσεις επαγγελματικών και οικιακών χώρων.
5: Τέντο Διακοσμητική Κίμης. Η σωστή κατασκευή φαίνεται στο αποτέλεσμα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-014-8794.
2: Δηλαδή, εμείς δεν σου κάνουμε και θες να φωνάξουμε μάστορα?
3: Επιτέλους, ναι!

0: Αλιβέρι 1.
1: Ράδιο Αλιβέρι 1.
2: Για τη σφαιρική και αδέσμευτη ενημέρωσή σου. Συντονίσου.
3: Συντονίσου. Στους 102,2. Για ενημέρωση και ψυχαγωγία, διαλέξτε ένα.

Βρίσκεσαι στην εκπομπή «Ημέρα σε εξέλιξη» με την Παρασκευή Ρούσου. Καθημερινά 3 με 5 το απόγευμα στο ράδιο Ολιβεριένα. Ακούτε στους 102 και 2 στα FM και στο radioaliveriena.gr. Δεύτερη ώρα της εκπομπής και ήρθε η στιγμή για τις κυριότερες κεντρικές ειδήσεις μέχρι και αυτήν την ώρα.

Στην Πάτρα μεταφέρθηκε σήμερα ο 65χρονος Ιταλός που κατηγορείται για τη δολοφονία της συντρόφου του και του 26χρονου γιού της στον Λόγκο Αιγελίας. Ο κατηγορούμενος ζήτησε και έλαβε νέα προθεσμία για να απολογηθεί αύριο, προκειμένου οι συνηγοροί του να μελετήσουν τη δικογραφία και να προετοιμάσουν την υπερασπιστική του γραμμή. Ο ίδιος εξακολουθεί να αρνείται κάθε εμπλοκή στην υπόθεση και επιμένει στον ισχυρισμό ότι μητέρα και γιος αλληλοσκοτώθηκαν, χωρίς ωστόσο να πείθει τις αστυνομικές αρχές. Ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Μάκης Βορύδης εξελέγει πρόεδρος της Διακομματικής Επιτροπής που αναλαμβάνει την επεξεργασία των προτάσεων για τη συνταγματική αναθεώρηση. Αντιπρόεδρος εξελέγει η βουλεύτρια του ΠΑΣΟΚ, Ευαγγελία Αλιακούλη, ενώ χρέη γραμματέα αναλαμβάνει ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Θεόφιλος Ξανθόπουλος. Η Επιτροπή συνεδρίασε σήμερα για πρώτη φορά, εγκαινιάζοντας τη διαδικασία διαβούλευσης για τις προτινόμενες αλλαγές στο Σύνταγμα. Ενώπιον του Πρόεδρου της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνου Τασούλα, ορκίστηκαν σήμερα τα νέα μέλη της κυβέρνησης που προέκυψαν από τον πρόσφατο μίνι ανασχηματισμό. Ορκίστηκαν οι Δημήτρης Μαρκόπουλος, Γιώργος Κότσιρας, Στάσος Χατζηβασιλείου, Μαριλένα Σουκούλη και Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου. Ο Γιώργος Κότσιρας αναλαμβάνει αναπληρωτής υπουργός μεταφορών μετά τη μετακίνηση του Κωνσταντίνου Κυρανάκη στη θέση του γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας. Στο Λουξεμβούργο πραγματοποιήθηκε συνάντηση του Πρόεδρου του Eurogroup και Υπουργού Οικονομικών Κυριάκου Πιερακάκη με τον πρώην Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Eurogroup, Jean-Claude Juncker. Η συνάντηση έγινε στο περιθώριο του άτυπου δείπνου των Υπουργών Οικονομικών της Ευρωζώνης. Ο Jean-Claude Juncker δήλωσε χαρακτηριστικά πως κανείς δεν θα πίστευε πριν από χρόνια ότι θα ερχόταν η μέρα που ένας Έλληνας Υπουργός Οικονομικών θα βρισκόταν στο τιμόνι του Eurogroup. Παράλληλα, σημείωσε ότι είναι ιδιαίτερα χαρούμενος που η Ελλάδα παραμένει μέλος της Ευρωζώνης, υπογραμμίζοντας ότι χρειάστηκε μεγάλη προσπάθεια για να διασφαλιστεί αυτή η εξέλιξη.

Συνέντευξη στον τηλεοπτικό σταθμό Αντένα παραχώρησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Αναφερόμενος στις παρεμβάσεις του πρώην Πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά για ζητήματα εξωτερικής πολιτικής, υποστήριξε ότι οι διαφωνίες του είναι λανθασμένες και προειδοποίησε ότι μια τέτοια στάση θα μπορούσε να προκαλέσει ζημιά στην ίδια την παράταξη. Τόνισε ότι ο σεβασμός προς τους πρώην Πρωθυπουργούς Αντώνη Σαμαρά και Κώστα Καραμανλή είναι αυτονόητος, ενώ σε ερώτηση για το ενδεχόμενο ίδρυσης νέου κόμματος από τον κύριο Σαμαρά, απάντησε ότι δεν πρέπει ούτε να υποτιμάται ούτε να υπερτιμάται μια τέτοια πιθανότητα. Παράλληλα, επανέλαβε ότι στόχος της κυβέρνησης είναι η αυτοδυναμία από την πρώτη Κυριακή των επόμενων εκλογών, τονίζοντας ότι η χώρα δεν αντέχει να μπει σε νέες περιπέτειες.

Μέσα στο καλοκαίρι και πιθανότατα στα τέλη Ιουλίου αναμένεται να δοθεί στην κυκλοφορία η επέκταση του μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά. Αυτό δήλωσε ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρήστος Δήμας μετά από τη σύσκεψη με τη διοίκηση της Ελληνικό Μετρό και στελέχη της αναδόχου κοινοπραξίας. Όπως ανέφερε, το έργο είναι ουσιαστικά ολοκληρωμένο κατασκευαστικά, ενώ απομένουν μικρές παρεμβάσεις και η πλήρης πιστοποίηση των συστημάτων. Ο Υπουργός μάλιστα εξέφρασε την ικανοποίησή του για την πρόοδο των εργασιών και στους 5 σταθμούς της επέκτασης, σημειώνοντας ότι τους τελευταίους μήνες οι ρυθμοί έχουν επιταχυνθεί σημαντικά. Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε μετά την απολογία του 37χρονος Παλαιστίνιος που κατηγορείται για συμμετοχή σε τρομοκρατική δράση. Σε βάρος του έχουν ασκηθεί διώξεις, μεταξύ άλλων για ένταξη στη Χαμάς και για εκπαίδευση στη χρήση και κατασκευή εκρηκτικών με σκοπό τη διάπραξη τρομοκρατικών ενεργειών. Σύμφωνα με πληροφορίες, υποστήριξε ότι εξεπατήθηκε για να ταξιδέψει στη Μαλαισία με την υπόσχεση εργασίας ως ηλεκτρολόγος και ότι εκπαιδεύτηκε σε στρατόπεδο της Χαμάς παρά τη θέλησή του. Παράλληλα, φέρεται να έδωσε στοιχεία για πρόσωπα που τον στρατολόγησαν και τον εκβίαζαν. Ο συνήγορός του Σπύρος Πανταζής δήλωσε ότι πρόκειται για το εξυλαστήριο θύμα σε μια υπόθεση με ισχνό αποδεικτικό υλικό και πολλά κενά.

σε εφαρμογή τίθεται από σήμερα το νέο σύμφωνο για τη μετανάστευση και το άσυλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 2 χρόνια μετά την έγκρισή του. Το νέο πλαίσιο προβλέπει ενίσχυση της προστασίας των εξωτερικών συνόρων, ταχύτερες διαδικασίες ασύλου και νέα κατανομή ευθυνών μεταξύ των κρατών μελών. Ο Επίτροπος Εσωτερικών Υποθέσεων και Μετανάστευσης, Μάγνους Μπρούνερ, χαρακτήρισε την έναρξη εφαρμογής του συμφώνου ως σημείο εκκίνησης μιας ευρύτερης μεταρρύθμισης του Ευρωπαϊκού Συστήματος Μετανάστευσης και Ασύλου. Όπως είπε, για πρώτη φορά έχουμε ένα ολοκληρωμένο σύστημα για το σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Οι Ουκρανικές Ένοπλες Δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι έπληξαν το διελιστήριο πετρελαίου Αφίπτσκι στην περιφέρεια Κρανστοντάρ της Νότιας Ρωσίας. Σύμφωνα με το Ουκρανικό Γενικό Επιτελείο, από την επίθεση προκλήθηκε πυρκαγιά στις εγκαταστάσεις. Οι Ρωσικές Αρχές ανέφεραν ότι η φωτιά προκλήθηκε από συντρίμμια μη επανδρομένου αεροσκάφους και τέθηκε γρήγορα υπό έλεγχο. Οι Ουκρανικές Δυνάμεις ανακοίνωσαν επίσης πλήγματα σε εγκαταστάσεις που σχετίζονται με την κατασκευή drones στην κατεχόμενη Κρυμαία.

Με εντυπωσιακή τελετή έναρξη στο στάδιο Αζτέκα της πόλης του Μεξικού ξεκίνησε το Παγκοσμίο Κύπελλο Ποδοσφαίρου 2026. Περίπου 88.000 φίλανθλοι παρακολούθησαν από κοντά το μουσικοχορευτικό υπερθέαμα που προηγήθηκε της έντρας της διοργάνωσης. Το φετινό Μουντιάλ διεξάγεται με τη συμμετοχή 48 εθνικών ομάδων και περιλαμβάνει συνολικά 104 αγώνες σε διάστημα 39 ημερών. Η τελετή στο Αζτέκα ήταν η πρώτη από τις τρεις μεγάλες τελετές που έχουν προγραμματιστεί για τη διοργάνωση.

0: Θα ακούσουμε ένα μονόλεπτο soundtrack της γεύσης, μουσική και επιστροφή με όσα δήλωσε χθες σε συνέντευξή του στον Νίκο Χατζηνικολάου ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
1: Το soundtrack της γεύσης στο ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM.
2: Πολλές φορές δεν προλαβαίνουμε να φάμε σωστά λόγω του καθημερινού τρεξίματος, όπως και στην τηλεοπτική σειρά Dolce Vita.
3: Τι κάνεις εδώ? Δεν βλέπεις τι κάνω? Τρώω πατάτες, αυτό κάνω. Τρώω πατάτες. Από το πρωί έχω να βάλω μια μπουκιά στο στόμα μου. Όλο δουλειά, δουλειά.
2: Αν όμως είναι να φας πατάτες, πώς θα τις επιλέξεις? Τηγανιτές, βραστές, φουρνιστές? Ο καθένας έχει τις δικές του προτιμήσεις, αλλά ας μιλήσουμε για τις αγαπημένες τηγανιτές πατάτες. Για να γίνουν πιο τραγανές στο τηγάνισμα, αφού τις κόψεις στο ίδιο μέγεθος, τις βάζεις σε ένα μπολ με κρύο νερό για μισή ώρα, ώστε να αποβάλουν μέρος του αμύλου. Και πριν τις τηγανίσεις, τις τραγγίζεις στο σουρωτήρι και τις στεγνώνεις καλά. Σε μέτρια φωτιά, χρειάζονται περίπου 10 λεπτά για να γίνουν. Τις βγάζεις σε διπλό χαρτί κουζίνας για να απορροφηθεί το περιττό λάδι, βάζεις λίγο αλάτι, αν θέλεις και λίγο τριμμένο τυρί και καλή απόλαυση. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.

Από το Αλιβέρι. Τα νέα στο ραδιόφωνο πρώτο θα σου φέρει. Αυτό κι άλλο κανένα. Ράδιο Αλιβέρι 1. Ράδιο Αλιβέρι 1.

0: Η συνέντευξη του Πρωθυπουργού Κυριακού Μητσοτάκη χθες στον Αντένα κυριάρχησε στην πολιτική επικαιρότητα, καθώς ο ίδιος έδωσε σαφή εικόνα για τον εκλογικό σχεδιασμό της κυβέρνησης, τις σχέσεις του με τους πρώην Πρωθυπουργούς της Νέας Δημοκρατίας, τα ελληνοτουρκικά, την οικονομία, αλλά και μια σειρά από υποθέσεις που απασχολούν τη δημόσια συζήτηση. Ο Πρωθυπουργός ξεκαθάρισε από την αρχή ότι οι εθνικές εκλογές θα πραγματοποιηθούν την άνοιξη του 2027. Όπως μάλιστα είπε, η χώρα αναλαμβάνει την Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης την 1η Ιουλίου του ίδιου έτους και ως εκ τούτου οι εκλογές θα πρέπει να έχουν προηγηθεί. Επανέλαβε ότι στόχος της Νέας Δημοκρατίας είναι η αυτοδυναμία από την πρώτη κάλπη, υποστηρίζοντας ότι η χώρα χρειάζεται σταθερή κυβέρνηση χωρίς πολύπλοκες διαπραγματεύσεις συνεργασιών. Σύμφωνα μάλιστα με τον ίδιο, τα υπόλοιπα κόμματα έχουν αποκλείσει κάθε ενδεχόμενο συνεργασίες με τη Νέα Δημοκρατία και ως εκ τούτου δεν διαφαίνεται δυνατότητα σχηματισμού κυβέρνησης συνεργασίας. Παράλληλα, απέκλεισε κατηγορηματικά το ενδεχόμενο να συμμετάσχει η Νέα Δημοκρατία σε κυβέρνηση συνεργασίας χωρίς τον ίδιο στη θέση του Πρωθυπουργού. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, οι πολίτες επιλέγουν όχι μόνο κόμμα, αλλά και Πρωθυπουργό. Αναφερόμενος στις σχέσεις του με τους πρώην Πρωθυπουργούς Αντώνη Σαμαρά και Κώστα Καραμανλή, έκανε λόγο για μια σχέση σεβασμού και θεσμικής συμπεριφοράς. Ωστόσο, παραδέχτηκε ότι υπάρχουν σημαντικές διαφωνίες, ιδιαίτερα με τον Αντώνη Σαμαρά, στα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής. Μάλιστα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης χαρακτηρίσε άδικη την κριτική που δέχεται από τον πρώην Πρωθυπουργό και τόνισε ότι δεν επιθυμεί να πιστέψει πως ο κύριος Σαμαράς θα προχωρήσει στη δημιουργία νέου πολιτικού φορέα. Ας ακούσουμε ένα απόσπασμα από την χθεσινή του συνέντευξη.
1: Κύριε Πρόεδρε, εγώ ακούω τους δύο πρώην πρωθυπουργούς της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Καραμανλή και τον κύριο Σαμαρά, σε διαφορετικούς τόνους είναι η αλήθεια, πάντως να αφήνουν εχμές ότι η ελληνική κυβέρνηση δεν είναι τόσο μαχητική απέναντι στην Τουρκία όσο θα έπρεπε. Και το ερώτημά μου είναι αν θα μπορούσε η Ελλάδα να αντεπιτεθεί εντός εισαγωγικών, για παράδειγμα, δυσκολεύοντας τη ζωή της Τουρκίας σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα χρήματα που αυτή παίρνει από τις Βρυξέλλες. Και θέτω το συγκεκριμένο ερώτημα γιατί το ακούω να λέγεται.
2: Και οι δύο τέως πρωθυπουργοί έχουν διαχειριστεί την Τουρκία. Και ξέρετε, επειδή είμαστε λίγοι αυτοί οι οποίοι έχουμε την τιμή να έχουμε διατελέσει πρωθυπουργοί, γνωρίζουμε τη συνθετότητα αυτής της σχέσης. Και οι δύο τέως πρωθυπουργοί είχαν συναντηθεί επανειλημμένα με τον κύριο Ερντογάν και εξ όσων θυμάμαι, επεδίωκαν πάντα και αυτοί, και σωστά θα σας έλεγα κύριε Χατζηνικολάου, να έχουμε, το επαναλαμβάνω, μια λειτουργική σχέση με την Τουρκία. Από εκεί και πέρα, η Ελλάδα όταν έπρεπε να πράξει το καθήκον της στο ζήτημα του safe, το έπραξε. Κύριε Χατζηνικολάου, και η Τουρκία δεν μπήκε στο safe παρά το γεγονός ότι πολλοί προέβλεπαν ότι η Ελλάδα δεν θα μπορούσε να εμποδίσει την Τουρκία να έχει πρόσβαση σε ευρωπαϊκή χρηματοδότηση. Και όμως αυτό έγινε. Και πρέπει να σας πω ότι, εξ όσων γνωρίζω, είμαι ο μόνος Έλληνας πρωθυπουργός ο οποίος πήγε στην Άγκυρα και έθεσε ευθέως, με ευγένεια, αλλά νομίζω και χωρίς να υποχωρώ από τις ελληνικές θέσεις, το ζήτημα του κάζους Μπέλι. Και είπα ξεκάθαρα στον πρόεδρο Ερντογάν, δεν γίνεται 31 χρόνια μετά την απειλή πολέμου, εσύ να θέλεις να έρχεσαι πιο κοντά στην Ευρώπη, εγώ να θέλω υπό προϋποθέσεις να σε φέρω πιο κοντά στην Ευρώπη και ταυτόχρονα να κρατάς ανοιχτή μια απειλή πολέμου σε περίπτωση που η Ελλάδα κάνει τι, ασκήσει ένα νόμιμο κυριαρχικό δικαίωμα με βάση το διεθνές δίκαιο. Εγώ δεν θυμάμαι κανέναν άλλον τέος πρωθυπουργό να έχει θέσει το ζήτημα του κάζους Μπέλι, το οποίο θέλω να σας θυμίσω, κύριε Χατζηνικολάου, ότι υπάρχει από το 1995.
1: Πώς εξηγείτε?

καθώς όπως είπε η μείωση χάνεται στην εφοδιαστική αλυσίδα. Υπερασπίστηκε επίσης τη δημοσιονομική πολιτική της κυβέρνησης, κάνοντας λόγο για ανάγκη διατήρησης των πλεονασμάτων, προκειμένου να συνεχιστεί η μείωση του δημόσιου χρέους. Αναφέρθηκε και στις αυξήσεις του κατωτατού μισθού, στα μέτρα στήριξης των πολιτών και στις παρεμβάσεις που έχουν ήδη εφαρμοστεί για την ενίσχυση των εισοδημάτων. Ενώ όσον αφορά τις εξαγγελίες της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, ανέφερε ότι η κυβέρνηση επεξεργάζεται ήδη τις παρεμβάσεις που θα ανακοινωθούν, χωρίς όμως να προσδιορίσει το τελικό δημοσιονομικό περιθώριο. Τώρα για το ενδεχόμενο επαναφοράς του 13ου μισθού στο δημόσιο ήταν σαφής, λέγοντας ότι δεν νομίζω ότι είναι αυτή τη στιγμή στους σκοπούς μας. Ενώ στο κεφάλαιο του κράτους δικαίου και των θεσμών, ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στις εκθέσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, υποστηρίζοντας ότι η Ελλάδα παρουσιάζει συνεχή πρόοδο.

Την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ αναγνώρισε ότι υπήρξαν προβλήματα και καθυστερήσεις, υποστηρίζοντας ωστόσο ότι η κυβέρνηση δεν επιχείρησε να καλύψει κανέναν. Σχετικά τώρα με την τραγωδία των Τεμπών, επέμεινε στη θέση ότι γύρω από την υπόθεση δημιουργήθηκε ένας μεγάλος αστικός μύθος σχετικά με το ξυλόλιο. Όπως είπε, δεν υπήρχε κανένα ξυλόλιο και συνεπώς δεν υπήρχε λόγος συγκάλυψης.

0: Ας ακούσουμε ένα ακόμη απόσπασμα από την συνέντευξή του.
1: Πάντως υπάρχουν επίσης και τα θέματα τα οποία δεν έφτασαν στη δικαιοσύνη. Κατηγορείται η κυβέρνηση ότι συγκάλυψε τις ευθύνες στελεχών της, ανθρώπων δικών της. Για παράδειγμα στον ΟΠΕΚΕΠΕ.
2: Λοιπόν,
1: θυμάστε τις βολές που δεχθήκατε.
2: Πάμε να δούμε λοιπόν την υπόθεση αυτή, η οποία πιστεύω ότι είναι πράγματι ενδεικτική, θα έλεγα, της μεγάλης μάχης που δίνουμε όχι πάντα νικηφόρα, με αυτό το οποίο αποκαλούμε βαθύ κράτος, το οποίο ενίοτε έχει και κομματικές απολύξεις.
1: Τώρα έσκασε καινούργια ιστορία με τις πολεοδομίες.
2: Θα έρθω και σε αυτό. Λοιπόν, η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ καταρχάς. Θέλω να θυμίσω ότι όλες αυτές οι υποθέσεις που αναφερθήκατε είναι υποθέσεις. Τα μεν τέμπι, ξέρουμε η τραγωδία πότε έγινε, αλλά οι υπόλοιπες είναι υποθέσεις του 21. Είναι υποθέσεις του 21. Είμαστε στο 26. Απλά το λέω για να θέσω την ιστορική διάσταση αυτών των ζητημάτων. Και στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ουσιαστικά.
1: Τώρα εδώ θα με συγχωρήσετε για τη διακοπή. Αυτό το περί διαχρονικότητας, η οποία δεν αμφισβητείται, για παράδειγμα, στον ΟΠΕΚΕΠΕ ή στις πολεοδομίες, όμως κατά τη γνώμη μου δεν μπορεί
2: δεν
1: να είναι το οχυρό μιας κυβέρνησης.
2: Όχι.
1: Που είναι 7 χρόνια.
2: Μα δεν την επικαλούμε. Εγώ πρώτος αναγνώρισα ότι στον ΟΠΕΚΕΠΕ...
1: Υπάρχει πράγματι, αλλά είστε 7 χρόνια.
2: Εγώ πρώτος αναγνώρισα ότι στον ΟΠΕΚΕΠΕ υπήρξε μεγάλη καθυστέρηση. Πήραμε όμως μια δραστική απόφαση. Και ποια είναι αυτή? Να καταργήσουμε τον ΟΠΕΚΕΠΕ έτσι όπως το ξέρουμε και να μεταφέρουμε την αρμοδιότητα στην ΑΔΕ. Δεν μου λέτε εσείς
1: πέρα. Γιατί αργήσατε?
2: Λοιπόν, θα σας πω γιατί. Γιατί προσπαθήσαμε να διορθώσουμε το σύστημα εκ των έσω και δεν τα καταφέραμε. Και αναλαμβάνω και εγώ.
0: Για τις υποκλοπές επανέλαβε ότι έχουν ήδη γίνει αλλαγές στην ΕΥΠ και ότι η υπόθεση βρίσκεται στη δικαιοσύνη, αποφεύγοντας να σχολιάσει περαιτέρω. Ερωτηθείς τώρα για την πιθανή επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα μέσω του πολιτικού του φορέα, απέφυγε να τοποθετηθεί προσωπικά, ασκώντας όμως κριτική στην περίοδο διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ. Για τη Μαρία Καριστιανού αναγνώρισε ότι διαθέτει σημαντικό κοινωνικό και συναισθηματικό κεφάλαιο λόγω της προσωπικής της διαδρομής, σημειώνοντας ωστόσο ότι δεν είναι βέβαιο πως αυτό μπορεί να μετατραπεί σε πολιτική επιρροή.

Μάλιστα, υποστήριξε ότι μέχρι στιγμής δεν έχει πιστεί πως διαθέτει τις απαραίτητες γνώσεις για να σταθεί ως πολιτική αρχηγός, τονίζοντας ότι η τελική κρίση ανήκει στους πολίτες. Λίγη ώρα μετά τη συνέντευξη, ο Πρωθυπουργός, σε πιο χαλαρό τόνο, επανήλθε στο θέμα των εκλογών. Ερωτηθείς από πρωινή εκπομπή αν οι πολίτες θα πάνε στις κάλπες με μαγιό ή με χειμερινά ρούχα, απάντησε χαρακτηριστικά: εκλογές θα γίνουν το 2027 την Άνοιξη. Φυσικά, όπως ήταν αναμενόμενο, η συνέντευξη προκάλεσε άμεσες πολιτικές αντιδράσεις. Ο πρώην Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας απάντησε στις αναφορές του Κυριάκου Μητσοτάκη περί διπλώματος οδήγησης, με το οποίο ο Πρωθυπουργός θέλησε να υπογραμμίσει ότι τον έχει νικήσει τρεις φορές σε εκλογικές αναμετρήσεις. «Ήξερα ότι το δίπλωμα στο παίρνουν όταν παραβιάζεις κανόνες και όχι όταν χάνεις εκλογές», δήλωσε ο κ. Τσίπρας, προσθέτοντας ότι αν κάποιος δεν θα μπορούσε να οδηγεί ούτε πατίνι, είναι ο κ. Μητσοτάκης. Την ίδια στιγμή κατηγόρησε και την κυβέρνηση για ζητήματα που σχετίζονται με τον ΟΠΕΚΕΠΕ και την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, ενώ ανέφερε ότι η δική του πολιτική διαδρομή έχει καταγραφεί ως μία από τις πιο έντιμες της μεταπολιτευτικής περίοδου. Βέβαια, σκληρή ήταν και η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ. Το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης έκανε λόγο για επίδειξη αλαζονίας, υποκρισίας και πολιτικής απελπισίας από την πλευρά του Πρωθυπουργού. Στην ανακοίνωση υποστηρίζεται ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν μπορεί να εμφανίζεται ως πολέμιος του λεγόμενου βαθαίους κράτους, ενώ παράλληλα κατηγορείται ότι απέφυγε να δώσει ουσιαστικές απαντήσεις για τις υποκλοπές και το λογισμικό πρέντατορ. Η πολιτική αντιπαράθεση που ακολούθησε επιβεβαιώνει ότι η χώρα έχει ήδη εισέλθει σε μια παρατεταμένη προεκλογική περίοδο, με το βλέμμα να είναι στραμμένο στις κάλπες του 2027 και με το ζήτημα της αυτοδυναμίας να παραμένει στο επίκεντρο.

0: ακολουθήσει ένα σύντομο μουσικό διάλειμμα και επιστρέφουμε με τα νέα από τη Μέση Ανατολή.
1: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

Επιστροφή με τα νέα από τη Μέση Ανατολή, καθώς φαίνεται οι εξελίξεις να βρίσκονται σε μια κρίσιμη καμπή, αφού πληθαίνουν τα δημοσιεύματα που θέλουν τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν να βρίσκονται πολύ κοντά στην επίτευξη μιας συμφωνίας για τον τερματισμό της σύγκρουσης και τη διαμόρφωση ενός νέου πλαισίου διαπραγμάτευσης για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. Τις τελευταίες ώρες βρίσκεται σε εξέλιξη ένα έντονο διπλωματικό παρασκήνιο με τη συμμετοχή των Ηνωμένων Πολιτείων, του Ιράν, του Κατάρ, του Πακιστάν αλλά και άλλων χωρών της περιοχής. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που μεταδίδουν τα διεθνή μέσα ενημέρωσης, το κείμενο μιας προσωρινής συμφωνίας έχει σχεδόν ολοκληρωθεί, ενώ οι τελικές εγκρίσεις θεωρούνται το τελευταίο βήμα πριν από την υπογραφή. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, εμφανίστηκε μάλιστα ιδιαίτερα αισιόδοξος, δηλώνοντας ότι οι υπογραφές θα μπορούσαν να πέσουν ακόμη και μέσα στις επόμενες ημέρες. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, έχουμε μια συμφωνία ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα. Ο ίδιος πρόσθεσε ότι τα έγγραφα βρίσκονται σε αρκετά τελική μορφή και πως η υπογραφή ενδέχεται να πραγματοποιηθεί στην Ευρώπη μόλις ολοκληρωθούν οι τελευταίες λεπτομέρειες. Μάλιστα, σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Αμερικανός πρόεδρος ανακοίνωσε ότι ακυρώνονται τα νέα αμερικανικά πλήγματα που είχαν προαναγγελθεί κατά του Ιράν, υποστηρίζοντας ότι οι βασικές παράμετροι της συμφωνίας έχουν ήδη εγκριθεί. Στην ίδια ανάρτηση ανέφερε ότι στη διαδικασία συμμετείχαν, εκτός από τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν, το Ισραήλ, η Σαουδική Αραβία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, το Κατάρ, η Τουρκία, το Πακιστάν, η Ιορδανία, το Κουβέιτ, το Μπαχρέιν και η Αίγυπτος. Ωστόσο, η εικόνα δεν είναι απολύτως ξεκάθαρη. Από την πλευρά της Τεχεράνης, οι τόνοι παραμένουν πιο συγκρατημένοι. Ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, Ισμαήλ Μπαγκαΐ, δήλωσε ότι το Ιράν δεν έχει λάβει ακόμη οριστική απόφαση και δεν προτίθεται να εγκαταλείψει τις κόκκινες γραμμές του. Όπως υποστήριξε, ένα μεγάλο μέρος του σχεδίου συμφωνίας έχει ολοκληρωθεί. Όμως οι Ηνωμένες Πολιτείες άλλαξαν αρκετές φορές τις θέσεις τους κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων. Η Ταχεράνη τονίζει ότι τίποτα δεν έχει οριστικοποιηθεί και πως οι αναφορές για χρόνο και τόπο υπογραφής παραμένουν εικασίες.

Παραμένει ωστόσο σαφές αν έχει δώσει τη τελική συγκατάθεσή του ανώτατος ηγέτης του Ιράν. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που δημοσιεύει το Αξιός, η συμφωνία αναμένεται να λάβει τη μορφή ενός μνημονίου συναντήληψης και όχι μιας πλήρους και οριστικής συνθήκης. Το πρώτο και βασικό σημείο αφορά την παράταση της εκεχηρίας για 60 ημέρες. Η εκεχηρία θα καλύπτει και το μέτωπο του Λιβάνου, δίνοντας τον απαραίτητο χρόνο για να ξεκινήσουν οι ευρύτερες διαπραγματεύσεις γύρω από το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. Με ένα από τα πιο σημαντικά κεφάλαια της συμφωνίας να αφορά τα στενά του Ορμούς. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, προβλέπεται η άμεση επαναλειτουργία τους χωρίς την επιβολή διοδίων στα διερχόμενα πλοία. Και στόχος είναι μέσα σε 30 ημέρες να επανέλθει η εμπορική κίνηση στα προπολεμικά επίπεδα. Και ως αντάλλαγμα, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα άρνουν τον ναυτικό αποκλεισμό που έχουν επιβάλει στην περιοχή. Παράλληλα, αναφέρεται ότι το Ιράν θα λάβει προσωρινές απαλλαγές από κυρώσεις διάρκειας 60 ημερών, ώστε να μπορέσει να εξάγει πετρέλαιο και να ενισχύσει τα δημόσια έσοδά του. Με την περαιτέρω χαλάρωση των κυρώσεων να εξαρτηθεί από το αν η Τεχεράνη τηρήσει τις δεσμεύσεις της και επιδείξει, όπως αναφέρεται, καλή πίστη στις επόμενες συνομιλίες. Φυσικά, σημαντικό κομμάτι των διαπραγματεύσεων αφορά και το πυρηνικό πρόγραμμα. Το Ιράν αναμένεται να δεσμευτεί ότι δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα, ενώ παράλληλα προβλέπεται η αναζήτηση λύσης για το απόθεμα του εμπλουτισμένου ουρανίου που διαθέτει η χώρα. Σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο, μία από τις προτάσεις που εξετάζονται είναι το ουράνιο υψηλού εμπλουτισμού να παραμείνει εντός του Ιράν, αλλά να υποβληθεί σε ειδική επεξεργασία και αραίωση, υπό την επίβλεψη επιθεωρητών του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.

Λεπτομέρειες αυτές βέβαια δεν αναμένεται να ρυθμιστούν άμεσα. Θα αποτελέσουν ένα αντικείμενο μιας δεύτερης, πιο εξειδικευμένης συμφωνίας που θα ακολουθήσει εφόσον εφαρμοστεί επιτυχώς το πρώτο στάδιο. Ανοιχτό βέβαια παραμένει και το ζήτημα των δεσμεύσεων των Ιρανικών κεφαλαίων στο εξωτερικό. Με την Τεχεράνη να ζητά άμεση πρόσβαση σε μέρος των χρημάτων αυτών αμέσως μετά την υπογραφή της συμφωνίας. Και αντίθετα, οι Ηνωμένες Πολιτείες εμφανίζονται να προκρίνουν μια σταδιακή αποδέσμευση των κεφαλαίων ανάλογα με το βαθμό συμμόρφωσης του Ιράν. Μάλιστα, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι αυτή η προσωρινή συμφωνία διαμορφώθηκε ύστερα από πολλές ώρες διαπραγματεύσεις ανάμεσα στον ειδικό απεσταλμένο του Κατάρ, Αλί Αλτ Θαουθάντι, και τον Υπουργό Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραχτσί. Κατά τη διάρκεια των συνομιλιών υπήρξε και συνεχής επικοινωνία με στενούς συνεργάτες του Ντόναλντ Τραμπ, με τις ίδιες πηγές να αναφέρουν ότι αν τελικά υπογραφεί, η συμφωνία θα ονομαστεί η Συμφωνία του Ισλαμαμπάντ, καθώς στη μεσολάβηση συμμετείχε ενεργά το Πακιστάν.

Την ίδια στιγμή, η ανακοίνωση Τραμπ φαίνεται να προκάλεσε ευνηδιασμό στο Ισραήλ. Σύμφωνα με τις πληροφορίες από τις Ισραηλινές πηγές, ο πρωθυπουργός Μπένιαμιν Νετανιάχου δεν είχε ενημερωθεί για επικείμενη συμφωνία και βρισκόταν σε σύσκεψη ασφαλείας όταν έγινε η σχετική ανάρτηση του Αμερικανού Προέδρου. Οι Ισραηλινοί αξιωματούχοι φέρονται να δηλώνουν ότι δεν είχαν γνώση για κάποια τελική έγκριση συμφωνίας από την Ιρανική πλευρά, με την κατάσταση να παραμένει εύθραυστη. Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Αντώνιο Γκουτέρες, εξέφρασε την έντονη ανησυχία του για τη συνεχιζόμενη κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή και κάλεσε όλες τις πλευρές να επιστρέψουν στην πλήρη εφαρμογή της εκεχηρίας και να αποφύγουν ενέργειες που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε μια νέα ανάφλεξη με απρόβλεπτες συνέπειες για την περιοχή και τη διεθνή οικονομία. Μάλιστα, από την πλευρά του, ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, Μοχαμάντ Μπαγέρ Γκαλιμπάφ, εξαπέλυσε νέες προειδοποιήσεις προς τις Ηνωμένες Πολιτείες. Όπως ανέφερε, λανθασμένες στρατηγικές και παρορμητικές αποφάσεις θα ανατρέψουν πλήρως τα δεδομένα προς το χειρότερο. Και προειδοποίησε ότι η ενδεχόμενη συνέχιση των επιθέσεων θα μπορούσε να προκαλέσει σοβαρές αναταράξεις στις ενεργειακές αγορές και να οδηγήσει τις Ηνωμένες Πολιτείες σε ένα ατέρμονο τέλμα. Έτσι, προς το παρόν, οι πληροφορίες συγκλίνουν στο ότι το βασικό κείμενο της συμφωνίας έχει σχεδόν ολοκληρωθεί. Οι επόμενες ώρες και οι μέρες όμως αναμένονται καθοριστικές, γιατί θα φανεί αν οι πολιτικές ηγεσίες των δύο χωρών θα δώσουν το τελικό πράσινο φως για μια συμφωνία που θα μπορούσε να αλλάξει σημαντικά τις ισορροπίες και να επηρεάσει άμεσα φυσικά τις διεθνείς αγορές ενέργειας και την παγκόσμια οικονομία.

0: Ακολουθούν τα μουσικά νέα της ημέρας και ένα σύντομο μουσικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Τα μουσικά νέα μας στο Ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM. Νέο τραγούδι από την αγαπημένη μας Ariana Grande. Λέγεται Hate That I Made You Love Me και είναι προπομπός του επερχόμενου άλμπουμ της που αναμένεται να κυκλοφορήσει αυτή τη χρονιά.

Ένα από τα επίσημα τραγούδια του Μουντιάλ 2026 είναι και το Illuminate από τις εκπληκτικές Jessie Reyes και Liana. Ας πάρουμε μια ιδέα. Αφιέρωμα στον αξέχαστο Αβίτσι κάνει ο Κάιγκο, ο οποίος κυκλοφορεί το Heaven on Your Mind. Στα φωνητικά, ο Ντάντι Μίσκι από το Hey Brother του Αβίτσι. Ας το ακούσουμε.

καλοκαίρι φέρνει διάθεση για νέες διαδρομές και το Cosmote Insurance φέρνει προσφορές στην ασφάλεια του οχήματός σου. Μην αναρωτιέσαι αν πληρώνεις παραπάνω. Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε τιμές από τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές, βρες την πιο οικονομική προσφορά και ασφαλίσου σε 5 λεπτά. Αυτοκίνητο, μηχανή, αγροτικό ή φορτηγό, η σωστή ασφάλιση ξεκινά από εδώ. Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.

Επιστρέψαμε με την ανακεφαλαίωση της σημερινής κεντρικής επικαιρότητας. Στην Πάτρα μεταφέρθηκε σήμερα ο 65χρονος Ιταλός που κατηγορείται για τη δολοφονία της συντρόφου του και του 26χρονου γιού της στο Λόγκο Αιγιαλίας. Ο κατηγορούμενος ζήτησε και έλαβε νέα προθεσμία για να απολογηθεί αύριο, με τον ίδιο να εξακολουθεί να αρνείται κάθε εμπλοκή στην υπόθεση και να επιμένει στον ισχυρισμό ότι η μητέρα και γιος αλληλοσκοτώθηκαν, χωρίς να πείθει τις αστυνομικές αρχές. Ο Μάκης Βορύδης εξελέγει πρόεδρος της Διακομματικής Επιτροπής που αναλαμβάνει την επεξεργασία των προτάσεων για τη συνταγματική αναθεώρηση. Η Επιτροπή συνεδρίασε σήμερα για πρώτη φορά, εγκαινιάζοντας τη διαδικασία της διαβούλευσης για τις προτινόμενες αλλαγές στο Σύνταγμα. Ενώπιον του Πρόεδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα, ορκίστηκαν σήμερα τα νέα μέλη της κυβέρνησης που προέκυψαν από τον πρόσφατο μήνυ ανασχηματισμό. Ορκίστηκαν οι Δημήτρης Μαρκόπουλος, Γιώργος Κότσιρας, Τάσος Χατζηβασιλείου, Μαριλένα Σουκούλη και Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου. Στο Λουξεμβούργο πραγματοποιήθηκε η συνάντηση του Προέδρου του Eurogroup και Υπουργού Οικονομικών, Κυριάκου Πυρακάκη, με τον πρώην Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Eurogroup, Jean-Claude Juncker. Ο κύριος Juncker δήλωσε χαρακτηριστικά πως κανείς δεν θα πίστευε πριν από χρόνια ότι θα ερχόταν η μέρα που ένας Έλληνας Υπουργός Οικονομικών θα βρισκόταν στο τιμόνι του Eurogroup. Συνέντευξη στο τηλεοπτικό σταθμό Αντένα παραχώρησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, αναφερόμενος στις παρεμβάσεις του πρώην Πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά για ζητήματα εξωτερικής πολιτικής υποστήριξης των διαφωνίων στην Ελλανθασμένες, ενώ τόνισε ότι ο σεβασμός προς τους πρώην Πρωθυπουργούς Σαμαρά και Καραμανλή είναι αυτονόητος. Σε ερώτηση για το ενδεχόμενο ίδρυσης νέου κόμματος από τον κύριο Σαμαρά, απάντησε ότι δεν πρέπει ούτε να υποτιμάτε ούτε να υπερτιμάτε μια τέτοια πιθανότητα. Μέσα στο καλοκαίρι και πιθανότητα στα τέλη Ιουλίου να μένεται να δοθεί στην κυκλοφορία η επέκταση του μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά, ο Υπουργός εξέφρασε την ικανοποίησή του για την πρόοδο των εργασιών και στους 5 σταθμούς της επέκτασης, σημειώνοντας ότι τους τελευταίους μήνες οι ρυθμοί έχουν επιταχυνθεί σημαντικά. Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε μετά την απολογία του 37χρονου Παλαιστίνης που κατηγορείται για συμμετοχή σε τρομοκρατική δράση. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, υποστήριξε ότι εξαπατήθηκε για να ταξιδέψει στη Μαλαισία με την υπόσχεση εργασίας ως ηλεκτρολόγος. Παράλληλα, φαίνεται να έδωσε στοιχεία για πρόσωπα που τον στρατολόγησαν και τον εκβίασαν. Ο συνήγορός του δήλωσε ότι πρόκειται για το εξυλαστήριο θύμα σε μια υπόθεση με ισχνό αποδεικτικό υλικό και πολλά κενά. Σε εφαρμογή τη από σήμερα το νέο σύμφωνο για τη μετανάστευση και το άσυλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2 χρόνια μετά την έγκρισή του. Το νέο πλαίσιο προβλέπει ενίσχυση της προστασίας των εξωτερικών συνόρων, ταχύτερες διαδικασίες ασύλου και νέα κατανομή ευθυνών μεταξύ των κρατών μελών. Οι Ουκρανικές Ένοπλες Δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι έπληξαν το διελιστήριο πετρελαίου Αφίπσκι στην περιφέρεια Κραστοντάρ της Νότιας Ρωσίας. Σύμφωνα με τον Ουκρανικό Γενικό Επιτελείο, από την επίθεση προκλήθηκε πυρκαγιές εγκαταστάσεις, ενώ οι ρωσικές αρχές ανέφεραν ότι η φωτιά προκλήθηκε από τα συντρίμμια μη επανδρωμένου αεροσκάφους. Με εντυπωσιακή τελετή έναρξης στο στάδιο Αζτέκα της πόλης του Μεξικού ξεκίνησε το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου 2026, με το φετινό Μουντιάλ να διεξάγεται με τη συμμετοχή 48 εθνικών ομάδων και να περιλαμβάνει συνολικά 104 αγώνες σε διάστημα 39 ημερών. Ήταν η εκπομπή Μέρες σε Εξέλιξη που επιμελείται και παρουσιάζει Παρασκευή Ρους. Δευτέρα με Παρασκευή, 3 με 5 το απόγευμα, στο ραδιό Αλιβερίαν. Μείνετε συντονισμένοι στο ραδιό Αλιβερίαν στους 102 και 2 στα FM και στο ραδιό Αλιβερίαν.gr. Σήμερα το βράδυ στις 10 έρχεται ο Χρήστος Μπίλιος με την εκπομπή «Στο Ιώδες του Φάσματος». Φυσικά, Σάββατο και Κυριακή, τα απογεύματα στις 7, The History Podcast με τον Κωνσταντίνο Καραγιάννη, στις 8.30 το βράδυ. Το πεντάλεπτο του Γκρινιάρη με τον Ευάγγελο Δουλγερίδη και στις 9 ακολουθεί το «Θα σου πω ένα παραμύθι» με την Αναστασία Καραγιάννη.

0: Αλιβέρι 1.
1: Ράδιο Αλιβέρι 1.
2: Για τη σφαιρική και αδέσμευτη ενημέρωσή σου. Συντονίσου.
3: Συντονίσου. Στους 102,2. Για ενημέρωση και ψυχαγωγία, διαλέξτε ένα.

0: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Απόλαυσε απίστευτα χαμηλές τιμές, αποκλειστικές προσφορές και ηλεκτρονικά κουπόνια με τη Mastercard. Ξεκίνα τις αγορές σου σήμερα στο Massoutis.gr.
1: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ραδιο Ελιβέρη 1.

φέρνει τις πηξίδες του ουρανού, ταγιάζει και ο κόσμος κατεβάζει τα ρολά. Μου λες πως δεν μας παίρνει για πολλά, μα είμαι δίπλα σου καθώς βραδιάζει. Σκιές και φώτα σ' αυτό σχεδιό.

Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

0: αυτό το Σάββατο. Σπάμε τις τιμές.
1: Αποκλειστικά στον Μασούτη σε απίστευτη τιμή. Μπύρα Αλφα Οκτάδα κουτί τώρα μόνο 4,89. Και όλα τα πατατάκια Μασούτης 200 γραμμάρια μόνο 89 λεπτά. Μην τα χάσεις.
2: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ραδιο Ελιβέρη 1.

κόντας τις μύτες. Το έξι μέθησε και έγινε εννιά. Οι μέρες σου αλλάξανε και γίνανε νύχτες. Έφυγες γρήγορα μα ήταν αργά. Τα όνειρά σου σου την είχαν στημένη. Γύρισες πίσω να κρυφτείς τα παλιά, μα η μηχανή σου ήταν πια χαλασμένη.

γειτονιά που από παράθυρα κλειστά σε κοιτούσε. Καράβια χάρτη να σε παίρνουν μακριά σ' ωκεανούς, από μελάνι θλιμμένο με στο κεφάλι σου χαμένο.

ντομάτο από πριν τη θαφάς και το μαγείρευαν για σένα τις νύχτες. Νιώθεις αρχάγγελος μα και εξωτικό κι είναι το κλάμα ενός μωρού που σε στέλνει παγιδευμένο σε έναν κόσμο τρελό. Όποιος αγάπησε ο διάολος τον παίρνει. Ξαναδιαβάζεις τα γράμματα από Van Gogh στον αδερφό του Τεό. Είχε στείλει σε ένα πικάπ παίζει ένας δίσκος στον κόγκ και του μυαλού σου

0: Radio Αριβερία 102,2 FM.
1: Τώρα το καλοκαίρι μαζί με τη ζέστη έρχονται και τα ενοχλητικά κουνούπια. Η κούκλα αποφάσισε να δράσει και σκέφτηκε να απελευθερώσει 30

περί προσφορές στην ασφάλεια του οχήματός σου. Μην αναρωτιέσαι αν πληρώνεις παραπάνω. Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε τιμές από τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές, βρες την πιο οικονομική προσφορά και ασφαλίσου σε 5 λεπτά.

0: κεραμική, 40 χρόνια πρώτη, θερμοκεραμική στο Αλιβέρι. Εμπειρία σε θέρμανση, τα υδραυλικά στους λέγητες, τις αντίες θερμότητας, το φίλτρο και φυσικά με την απαιτούμενη υποστήριξη μετά τις αγορές σας. Καλέστε μας τώρα στο 22-23-0-24-3-95.
1: Τα πιο όρφα τραγούδια θα έχει φυλαγμένα. Ραδιο Αλιβέρι 1.
2: Στις γωνιές και στις πλατείες, τα γράμματα σου και εγώ.

0: Το soundtrack της γεύσης στο Ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM.
1: Πολλές φορές δεν προλαβαίνουμε να φάμε σωστά λόγω του καθημερινού τρεξίματος. Όπως και στην τηλεοπτική σειρά Dolce Vita.
2: Τι κάνεις εδώ? Δεν βλέπεις τι κάνω? Τρώω πατάτες, αυτό κάνω. Τρώω πατάτες. Από το πρωί έχω να βάλω μια μπουκιά στο στόμα μου. Όλο δουλειά, δουλειά.
1: Αν όμως είναι να φας πατάτες, πώς θα τις επιλέξεις? Τηγανιτές, βραστές, φουρνιστές. Ο καθένας έχει τις δικές του προτιμήσεις, αλλά ας μιλήσουμε για τις αγαπημένες τηγανιτές πατάτες. Για να γίνουν πιο τραγανές στο τηγάνισμα, αφού τις κόψεις στο ίδιο μέγεθος, τις βάζεις σε ένα μπολ με κρύο νερό για μισή ώρα, ώστε να αποβάλουν μέρος του αμύλου. Και πριν τις τηγανίσεις, τις τραγγίζεις στο σουρωτήρι και τις στεγνώνεις καλά. Σε μέτρια φωτιά, χρειάζονται περίπου 10 λεπτά για να γίνουν. Τις βγάζεις σε διπλό χαρτί κουζίνας για να απορροφηθεί το περιττό λάδι, βάζεις λίγο αλάτι, αν θέλεις και λίγο τριμμένο τυρί και καλή απόλαυση. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.

0: Στόχο σου λέω. Δύο σίδερα, ένα πανί, λίγες βίδες και έτοιμη η τέντα.
1: Μάλιστα, και αυτό που έχει γύρει επικίνδυνα προς τα δεξιά, τι ακριβώς είναι?
0: Μια δοκιμαστική κατασκευή.
1: Και η ζελατίνα, γιατί κάνεις απανί σε καράβι με 8 μποφόρ?
0: Εντάξει, θέλει μια διορθωσούλα.
1: Ή θέλει επαγγελματία.
2: Τέντο διακοσμητική Κίμης, στο λιμάνι Κίμης, με ολοκληρωμένες λύσεις σε τέντες, πέργολες, τεντοπέργολες, κλεισίματα εξωτερικών χώρων, μεταλλικές κατασκευές, ρόλερ, στόρια, δάπεδα και διαμορφώσεις επαγγελματικών και οικιακών χώρων.
3: Τέντο διακοσμητική Κίμης. Η σωστή κατασκευή φαίνεται στο αποτέλεσμα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697 014 8794.
0: Δηλαδή, εμείς δεν σου κάνουμε και θες να φωνάξουμε μάστορα?
1: Επιτέλους, ναι!
4: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας, γίνε ένα. Ραδιο Ελιβέρη, ένα.

Σβήνω τα χνάρια μου, δεν θα με βρείτε. Ό,τι κι αν είπα, θα το πάρω και θα φύγω. Ό,τι κι αν έκανα, δεν εξηγείται.

μιας θάλασσας δικής μου. Όμως το ψέμα μου τα βράδια λύνεται, παίρνει ζωή από τη ζωή, γίνεται αλήθεια. Τι κι αν το αίμα μου κρασί δεν γίνεται.

Στο τηλέφωνο φοβάμαι να σε πάρω.

σπηλιτζίδας. Ασπίδα μου ανάστροφη ήταν η επιτάς. Όνειρα κεντυμένη ήταν η επιτάς. Ελπίδα μου παράφορη ήταν η επιτάς.

πες μου στο μέλλον. Το κόλπο είναι στημένο και στα μέτρα σας. Σε γράψτε με απ' τα

0: Ζούμε γυμνά στο ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM.
1: Η μελιτζάνα είναι ένα υπέροχο λαχανικό πλούσιο σε μέταλλα όπως ασβέστιο, κάλιο και σίδηρο, ενώ παράλληλα περιέχει βιταμίνη Α και διαιτητικές φυτικές ίνες που την καθιστούν μια πολύ υγιεινή τροφή. Πολύ εύκολα μπορείς να κόψεις τις μελιτζάνες σε ροδέλες και αφού τις περάσεις από το τηγάνι με λίγο ελαιόλαδο, να τις απλώσεις σε ένα ταψί. Από πάνω ρίχνεις 2 ντομάτες κομμένες σε κύβους, 150 γραμμάρια τριμμένο τυρί, φύλλα βασιλικού, πιπέρι, λίγο αλάτι και το αφήνεις στο φούρνο περίπου 40 λεπτά στους 180 βαθμούς Κελσίου. Ύστερα, απολαμβάνεις το πιάτο ζεστό και απολαμβάνεις όλες τις γεύσεις. Kerrygold Regatto Light. Είναι το μόνο ρεγκάτο με μόλις 16% λιπαρά που παράγεται από ημιαποβουτυρωμένο γάλα αγελάδων ελευθερία.

0: Σπάω το κεφάλι μου να το βρω και τζίφος.
1: Τι έπαθες?
0: Να ορίστε. Το τρία καθέτος. Παν δύσκολο. Λέξη που περιγράφει, λέει, τους καλύτερους στην εμπορία, μελέτη και εγκατάσταση υδραυλικών συστημάτων, δικτύων υγραερίου και φυσικού αερίου στο Αλιβέρι. Και είναι, λέει, και συνεργάτες της Πετρογκάζ. 13 γράμματα. Το πρώτο θήτα.
1: Α, καλά. Μου θες και σταυρόλεξο. Θερμοκεραμική. 40 χρόνια πρώτη.
0: Θερμοκεραμική στο Αλιβέρι.
1: Εμπειρία στη θέρμανση, τα υδραυλικά, τους λέβητες, τις αντλίες θερμότητας, των φίλτρων και φυσικά με την απαιτούμενη υποστήριξη μετά τις αγορές σας.
0: Καλέστε μας τώρα στο 22 23 0 24 395.
2: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ραδιο Αλιβέρι 1.

πληροφορήθην ότι ομάς αναρχικών ενεκλείστη στο Πολυτεχνείο με σκοπό τη δημιουργία ψευδών εντυπώσεων όσον αφορά την τάξη ασφάλεια και ήπιον κλίμα των πολιτών. Δεν μπορεί μία μικρά πλειοψηφία. Εγώ διέταξα σκέψη καμιά. Εγώ διέταξα ούτε μία.

Ο χρόνος είναι ο χειρότερος γιατρός. Σε καίει, σε σκορπάει και σε παγώνει. Μα εσύ σε λίγο δεν θα βρίσκεσαι εδώ. Κάποιοι άλλοι θα παλεύουν με τη σκόνη. Θέλεις ξανά να αποτελειώσεις μοναχός ένα ταξίδι που ποτέ δεν τελειώνει. Κάτω από τα ρούχα σου ξυπνάει ο πιο παλιός θεός. Μες στις βαλίτσες σου στριμώχνονται όλοι οι δρόμοι. Ποιοι χάρτες σου ζεστάνανε ξανά το μυαλό. Ποιες θάλασσες στεγνώνουν στο μικρό σου κεφάλι. Ποιος άνεμος σε παίρνει πιο μακριά από εδώ. Πες μου ποιο φόβο αγάπησες πάλι. Σε ποιο όνειρο σε ξύπνησαν βρεμένο λειψό. Ποιοι δαίμονες ποτίζουν την καινούργια σου ζάλη. Ποιος έρωτας σε σπρώχνει πιο μακριά από εδώ. Πες μου ποιο φόβο αγάπησες πάλι. Όνειρο που σε έφερε μια μέρα ως εδώ. Σήμερα καίγεται, σκουριάζει και σε διώχνει. Μια σε κρατάει στη γη, μια σε ξερνάει στον ουρανό. Το ίδιο όνειρο σε τρώει και σε γλιτώνει. Θέλεις ξανά να αποτελειώσεις μοναχός ένα ταξίδι που ποτέ δεν τελειώνει. Κάτω από τα ρούχα σου ξυπνάει ο πιο παλιός θεός. Μες στις βαλίτσες σου στριμώχνονται όλοι οι δρόμοι. Ποια νήματα σε ενώνουν με μια άλλη φιλιά. Ποια κύματα σε διώχνουν από αυτό το λιμάνι. Ποια μοίρα σε φωνάζει από την άλλη μεριά. Πες μου ποιο φόβο αγάπησες πάλι. Ποια σύννεφα σκεπάσαν τη στεγνή σου καρδιά. Ποια αστέρια τραγουδάνε την καινούρια σου ζάλη. Ποιο ψέμα σε κρατάει στην αλήθεια κοντά. Πες μου ποιο φόβο.

Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

Ακούτε Ράδιο Αλιβέρι 1. Ράδιο Αλιβέρι 1. Στους 102,2. Και στο www.radioaliveri.gr. Για ενημέρωση και ψυχαγωγία, διαλέξτε ένα.

Εις είναι το Connor, λέει τα δικά της, εμείς έχουμε να πούμε τα δικά μας και ποια είναι αυτά, πέρα από την γλυκιά μας καλησπέρα, είναι ότι το Ιώδες του Φάσματος πάλι κοντά σας εδώ, γιατί είναι Παρασκευή βράδυ. Το ρολόι δείχνει 2 λεπτά μετά τις 10 και ο Χρήστος Μπίλιος στην θέση του μέχρι και τα μεσάνυχτα για ένα ακόμη αφιέρωμα στο σέρι αφιερωμάτων που ξεκινήσαμε πριν 3 εβδομάδες, δεκαετία 70, 60, 80 και απόψε η δεκαετία του 90. Χρονιά την χρονιά, 3 χαρακτηριστικές επιτυχίες που θα μας οδηγήσουν μέχρι και τα μεσάνυχτα. Έχουμε να πούμε πολλά, έχουμε να θυμηθούμε περισσότερα. Η Σινέτο Κόνορ έχει κάνει την αρχή σε μια μεγάλη, μεγάλη επιτυχία του Prince. Nothing compares to you. Από τον Γενάρη του 1990. Αυτή είναι και η πρώτη μας χρονιά. Ελπίζω να σας βρίσκω καλά. Ετοιμάστε κάτι υδροσυστικό. Χαλαρώστε και καθίστε αναπαυτικά, γιατί η μουσική απόψε αξίζει όλη σας την προσοχή.

είναι το Connor, η Ιρλανδή τραγουδίστρια που γεννήθηκε στο Δουβλίνο και υπήρξε μία από τις πιο ιδιαίτερες, γενναίες και αντισυμβατικές φωνές της εποχής της. Τίποτα λοιπόν δεν συγκρίνεται με σένα. Θα μπορούσαμε να της αντιστρέψουμε τον χαρακτηρισμό ότι τίποτα δεν συγκρίνεται με εκείνη και με την βελούδινη φωνή της. Ξεκίνημα λοιπόν από την δεκαετία, μάλλον από την χρονιά του 1990 και τον πρώτο μήνα και δύο μήνες μετά η Μαρή Φρίντρεξον και ο Πρεγκέσλ έρχονται να ταράξουν τα λιμνάζοντα νερά.

και το όνομα αυτών Ροξέρ. Τους γνωρίσαμε πάρα πολύ καλά. Ας είναι βέβαια καλά η μεγάλη κινηματογραφική επιτυχία Pretty Woman. Ξέρετε, Richard Gere, Julia Roberts. Εδώ η φωνή της Marie Fredriksson δίνει μια ιδιαίτερη μελαγχολία στο τραγούδι. Μιλά βέβαια για έναν έρωτα που τελείωσε, αλλά άφησε πίσω του την βεβαιότητα ότι κάποτε υπήρξε αληθινός. It must have been love για τους Roxette, 1990 και Μάρτης μήνας. Την καλησπέρα μας στις κατασκηνώσεις του Αγίου Ανδρέα, εκεί που βρίσκεται η Κέτη, η Νατάσα, ο Μανώλης και η Ζέτα. Να περνάτε όμορφα, σας δίνουμε τους πιο γλυκούς μας χαιρετισμούς από το Αλιβέρι. Την καλησπέρα μου και στον φίλο Σπύρο, στη Ζάκυνθο. Ξέρω ότι το επόμενο τραγούδι του αρέσει πάρα πολύ, έτσι και αλλιώς είναι τραγούδι το 90's, είναι τραγούδι το τρίτο που ολοκληρώνει την χρονιά του 1990 και έρχεται προς τα τέλη της χρονιάς αυτής, Νοέμβριος, και ο Chris Isaac βάζει πραγματικά τα δυνατά του. Wicked Game, εδώ στο Radio Αλιβέρι 1 και στο Ιώδες του Φάσματος.

είχε το όνομα αυτού Chris Isaac. Με αυτό εδώ το τραγούδι, με αυτή τη μεγάλη επιτυχία μας πρωτοσυστήνεται. Wicked Game, Νοέμβρης του 1990. Ένα τραγούδι που πληροφοριακά θα σας πω ότι είχε κυκλοφορήσει νωρίτερα, αλλά γνώρισε τη μεγάλη του επιτυχία ακριβώς αυτή την χρονιά. Ξέρετε, η κιθάρα, η φωνή και η σκοτεινή αίσθηση του τραγουδιού φτιάχνουν έναν κόσμο γεμάτο πάθος και κίνδυνο.

Και βέβαια σαν τέτοια επιτυχία είχε πραγματικά ντύσει και διαφημιστικά την σοκολάτα γάλακτος Λάκτα με το σλόγγαν «Το πιο γλυκό κομμάτι της ζωής σας». Και καμιά φορά, ξέρετε, μπαίνει εκείνο το δίλημα αν η κότα έκανε το αυγό ή το αυγό την κότα, δηλαδή αν το τραγούδι προώθησε την διαφήμιση ή η διαφήμιση το τραγούδι. Δεν το ξέρουμε, δεν μας ενδιαφέρει, αφήνουμε το 1990 και αυτό το σφύριγμα ήταν πραγματικά το σήμα κατά τεθέν της αναγνωρισιμότητας, μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες των Scorpions. Φύγαμε για το Wind of Change.

Αν λοιπόν αποφασίσατε να μην βγείτε μια έτσι βραδινή καλοκαιρινή βόλτα, αλλά να μείνετε σπίτι, ένας τρόπος επικοινωνίας μαζί μας είναι το Viber. Πληκτρολογήστε 69 72 53 27 00, 69 72 53 27 00 στο Viber. Στέλνετε την καλησπέρα σας, από που μας ακούτε. Αν έχετε να θυμηθείτε κάποια πράγματα από εκείνη την χρυσή δεκαετία. Αν την έχετε ζήσει, αν πραγματικά την απολαύσατε. Και ό,τι άλλο έχει σχέση με το απόψινό μας αφιέρωμα. Μελωδίες και μόνο μελωδίες από τα 90's. Χρονιά τη χρονιά, 3 τον αριθμό, μέχρι να φτάσουμε στο 1999. Οι Γερμανοί Scorpions, Wind of Change. Ένα τραγούδι που συνδέθηκε άρρηκτα και βαθιά με την πτώση του τείχους του Βερολίνου και τις αλλαγές που έγιναν στην Ευρώπη. Δεν είναι απλώς μία μπαλάντα, είναι ένα τραγούδι εποχής και ξέρετε, το χαρακτηριστικό σφύριγμα που ακούσαμε στην αρχή του τραγουδιού έγινε σύμβολο μιας νέας ελπίδας.

Έχω τονίσει και άλλες φορές πως η επιτυχία δεν χρειάζεται μία σύνθετη συνταγή, αλλά τις περισσότερες φορές είναι πιο απλή από όσο φανταζόμαστε. Εδώ μία κιθάρα, δύο φωνές και το More Than Words ξεχωρίζει. Η Extreme, η Αμερικανή Extreme, από τον Μάρτι του 1991.

Μιλάμε για μια εποχή που κατακλείζεται από καταπληκτικές ταινίες που κρύβουν υπέροχα soundtrack μέσα τους και μια τέτοια, ο Ρομπέν των Δασών. Και ο Μπράιαν Άνταμς, ο Καναδός ρόκερ που κερδίζει μια μεγάλη θέση στην καρδιά μας.

Robin Hood, Prince of Thieves, στον πρωταγωνιστικό ρόλο βέβαια ο Kevin Costner, συμπροταγωνιστούν μαζί του ο Morgan Freeman, ο Alan Rickman και βέβαια η Mary Elizabeth Mastrantonio. Everything I do it for you. Brian Adams.

Ό,τι βέβαια και να πεις για αυτό το τραγούδι, λίγο θα είναι. Να συμπληρώσω μόνο ότι υπήρξε παγκόσμια επιτυχία και παρέμεινε για πάρα πολλές εβδομάδες στην κορυφή των charts. Τι άλλο, ο τίτλος από μόνος του δηλώνει την απόλυτη ερωτική απόφαση για αφοσίωση. Ξέρετε, είναι από εκείνα τα τραγούδια που μοιάζουν γραμμένα για να ακουστούν σε μια μεγάλη στιγμή.

Μια καλησπέρα. Γνωρίζω ότι σας αρέσουν αυτά τα τραγούδια, άλλωστε υπήρξαν για τους περισσότερους κομμάτια της ζωής τους, της ζωής μας, της ζωής όλων. Πάμε σε σήμα σταθμού και επιστρέφουμε για να κάνουμε είσοδο στην χρονιά του 1992. Πρώτα η ταυτότητά μας και αμέσως μετά ο Έρικ Κλάπτον.

Υπάρχουν τραγούδια που γράφονται για να γίνουν επιτυχίες και υπάρχουν τραγούδια που γράφονται γιατί ο άνθρωπος δεν μπορεί αλλιώς να αντέξει τον πόνο του. Το Tears in Heaven που ακούμε του Eric Clapton ανήκει στην δεύτερη κατηγορία. Γραμμένο μετά την τραγική απώλεια του μικρού του γιου, δεν φωνάζει, δεν εκβιάζει το συναίσθημα, δεν ζητά τίποτα. Στέκεται ήσυχα σαν μία προσευχή, σαν να μιλά για την πιο δύσκολη απουσία. Μία μπαλάντα που θα έλεγα ότι δεν την ακούς απλά, αλλά την σέβεσαι. Tears in Heaven, ο Eric Clapton, για την απώλεια του μικρού του γιου.

Και αν με ρωτάτε πόσο τραγική ήταν η απώλεια του γιού του, απλά θα σας πω ότι ένα πρωινό, έχοντας ξεφύγει από την προσοχή της γυναίκας που είχε υπό την επίβλεψή της τον μικρό γιο του Έρικ, το παιδάκι απλά έφυγε στο κενό από το παράθυρο ενός ουρανοξύστη. Και ξέρετε, σε τέτοιες τραγουδίες πάντα υπάρχει ένα γιατί. Ένα γιατί που δεν θα μας το απαντήσει ποτέ κανένας. Καμιά φορά δεν χρειάζεται καν να απαντηθεί. Τραγουδιέται.

για την Annie Lennox στην μετά εποχή από τους Eurythmics. Δώσε όλο καριέρα και μέσα από το προσωπικό της άλμπουμ με γενικό τίτλο Diva μας χαρίζει αυτή τη μεγάλη επιτυχία. Μάρτιος του 1992.

Η φωνή της Λένοξ μοιάζει να μιλά απευθείας σε μια σχέση που έχει πληγωθεί. Δεν είναι απλώς μια ερωτική μπαλάντα, είναι μια ήρεμη αλλά δυνατή εξομολόγηση.

Μεγάλες επιτυχίες για μια μεγάλη δεκαετία. Βέβαια κάποια τραγούδια δεν ήταν αυθεντικά. Ήταν διασκευές μεγαλύτερων επιτυχιών, παρελθοντικών βέβαια. Πάμε για ένα τραγούδι το οποίο στην πρώτη του εκτέλεση, στην πρωτόλια όπως λέω, δεν γνώρισε την απήχηση που γνώρισε η διασκευή του. Η Whitney Houston τραγουδώντας Dolly Parton.

Όπως είπα και πριν, η πρωτόλη επιτυχία το 1974 βρήκε την εμπορική της εκδοχή το 1992 με την τεράστια φωνή της Whitney Houston. Στην αρχή είναι ένας ψήφιρος, σαν αποχαιρετισμός, που απλά δεν θέλει να ακουστεί δυνατά.

Όπως σας είπα στην αρχή, η φωνή της ένας ψήθυρος και μετά ανοίγει, γεμίζει τον χώρο και το «I will always love you» γίνεται υπόσχεση αγάπης που συνεχίζει ακόμα και όταν δύο άνθρωποι πρέπει να χωρίσουν.

πραγματικά κρύβει μία μεγαλοσύνη το τραγούδι μέσα του. Είναι να αγαπάς τόσο πολύ, ώστε ακόμα και φεύγοντας, να εύχεσαι στον άλλον να είναι πραγματικά καλά. Τέλος για το 1992, ανοίξαμε την πόρτα και καλωσορίζουμε το 1993. Από την Whitney Houston στους Duran Duran.

και αφού βέβαια έγραψαν την δική τους μοναδική ιστορία στα 80's, φιλοξενήθηκαν και στα 90's, η Duran Duran. Εδώ με ένα όριμο και απίστευμα ατμοσφαιρικό ήχο τραγούδι, I Come Undone, Μάρτιος του 1993. Ένα τραγούδι που ανήκει στις πιο αισθαντικές στιγμές του συγκροτήματος. Ο Σάιμον Λεμπόν, ο αρχηγός του συγκροτήματος, ερμηνεύει με χαμηλή ένταση αλλά σχεδόν εξομολογητικά. Από Βρετανούς σε Βρετανό. Από τους τέσσερις στον έναν και μοναδικό Sting.

Μετά λοιπόν τους πολλούς ακολουθεί ο Sting την δική του σόλο, σπουδαία σόλο διαδρομή, γεμάτη ποιητικότητα. Το τραγούδι αυτό έγινε ένα από τα αγαπημένα του ίδιου, αλλά και δικά μας αγαπημένα. Οι εικόνες του θυμίζουν χωράφια, φως, μνήμη και υπόσχεση.

δεν έχει την ένταση εκείνης της μεγάλης μπαλάντας, αλλά έχει μία ήσυχη ομορφιά που μένει.

Fields of Gold, ο Sting, και ένα τραγούδι αφιερωμένο στην αγάπη, στην αγάπη που συνδέεται με τον χρόνο.

Ένας ήρωας τραγουδισμένος από τη Μαράια Κάρεϊ, Οκτώβρης του 1993, από τις πιο εντυπωσιακές φωνές που εμφανίστηκαν στις αρχές των 90s. Δεν είναι μόνο ένα ερωτικό τραγούδι, είναι ένα τραγούδι δύναμης, πίστης και εσωτερικής αντοχής. Ένα τραγούδι που λέει πως ο ήρωας που ψάχνεις, τις περισσότερες φορές, βρίσκεται μέσα σου.

0: Το μεγάλο αφεντικό σε ένα μεγάλο τραγούδι, τραγουδώντας ο Bruce Springsteen για τους δρόμους της Φιλαδέλφια. Ένα τραγούδι που γράφτηκε για την ταινία Φιλαδέλφια, αλλά ξεπέρασε και την ταινία και μάλιστα έγινε ύμνος ανθρώπινης αξιοπρέπειας. 11 δείχνει το ρολόι, συμπληρώσαμε τα πρώτα 60 λεπτά σε αυτό το μουσικό σεριάνι, στα μονοπάτια της δεκαετίας του 90, στα πιο μελωδικά μονοπάτια, για κάθε χρονιά 3 χαρακτηριστικές μπαλάντες, αλλά όλα αυτά θα τα πούμε σε πολύ πολύ λίγο, συνεχίζοντας το αφιέρωμά μας.
1: Η πιο ζωντανή μουσική εμπειρία μόνο στο Radio Aliveri 1. Radio Aliveri 1. Εδώ παίζονται όλα. 102,2 FM.

και το όνομα αυτού Richard Marx. Τώρα και για πάντα, Now and Forever, το τραγούδι που σηματοδοτεί την ήδη πετυχημένη καριέρα του και ήταν Μάρτης του 1994.

Now and Forever, I Will Be Your Man. Η ζεστή γεμάτη γλυκύτητα φωνή του Μάρξ τα λέει όλα. Ένα τραγούδι αφοσίωσης, γραμμένο με έναν απλό αλλά απόλυτα άμεσο τρόπο. Ένα τραγούδι που ταιριάζει απόλυτα σε μια προσωπική αφιέρωση. Διασκευών συνέχεια, αλλάζοντας χρονιά.

4 γάμοι και μια κηδεία η ταινία. Love is all around, η μουσική και το τραγούδι που ξεπηδεία αβίαστα ως επιτυχία από τους Σκοτσέζους Wet Wet Wet. Αν και διασκευή παλαιότερης επιτυχίας των Strokes, η ερμηνεία των Wet Wet Wet γίνεται αμέσως εμπορική επιτυχία. Ένα τραγούδι χαρούμενο, τρυφερό και άμεσα αναγνωρίσιμο. Μάιος του 1994. Και όλα αυτά εν έτη 2026. Το ημερολόγιο δείχνει 12 Ιουνίου. Το καλοκαίρι καλά κρατεί, είμαστε στις αρχές και περιμένουμε περισσότερη ζέστη τις επόμενες μέρες. Πράγμα για μένα απόλυτα φυσικό. Ας είναι καλά οι μελωδίες να μας δροσίζουν και να μας χαρίζουν ένα αίσθημα απόλυτης φυγής.

Back for Good για την παρέα του Γκάρι Μπαρλού. Με λίγα λόγια τους Take That. Καλησπέρα στον Γιώργο, καλησπέρα στην Δέσποινα, στην Βούλα, καλησπέρα στην Τίνα, καλησπέρα στην Μαρία, τον Ιωσήφ. Καλησπέρα στην Ελένη. Καλησπέρα στους καλούς φίλους και φίλες του Ιώδους του Φάσματος και βέβαια νοσταλγούς μιας άλλης εποχής και βέβαια των επιτυχιών της που έμειναν αν μη τι άλλο χαραγμένες στο μυαλό και την καρδιά μας αφήνοντας ένα πάρα πολύ δυνατό αποτύπωμα.

γέννημα, θρέμα και κίνη από την Eurovision, η Γαλλοκαναδή Σελίν Διόν. Για μία μπαλάντα που πραγματικά είναι από εκείνες που μοιάζουν να ξεκινούν από το σημείο που σταματούν οι λέξεις. Because you loved me. Φλεβάρης του 1996 μπήκαμε σε αυτή την χρονιά.

Μια χρονιά που επεφύλασε πολλές και όμορφες μελωδικές στιγμές, είτε λόγω τραγουδιών είτε λόγω ερμηνεών. Και αν ήταν ένα εκείνο το τραγούδι που πραγματικά απογείωσε το 1996, ήταν το επόμενο.

Μετά το Breathe Again ήρθε η σειρά του Unbreak My Heart για να εκτοξεύσει την δημοφιλία της Toni Braxton. Με την στιχουργική συμμετοχή της Diane Warren που δημιούργησε πολλές και μεγάλες επιτυχίες για πολλούς καλλιτέχνες, η Toni Braxton πραγματικά απογειώνει το συγκεκριμένο τραγούδι. Ένα τραγούδι που πραγματικά μιλά για εκείνες τις στιγμές που η καρδιά δεν ζητά εξήγηση, ζητά επιστροφή. Και με την ευκαιρία που ακούμε το Unbreak My Heart, σας συστήνω ανεπιφύλακτα την ερμηνεία του Johnny Mathis. Στο συγκεκριμένο τραγούδι, πιστέψτε με, θα εκπλαγείτε.

Απρίλιος του 1996, είμαστε λίγο μετά του δρόμου τα μισά. Κοντά σας ο Χρήστος Μπίλιος, το Ιώδες του Φάσματος και το Ράδιο Αλιβέρι 1 στους 102 και 2 στα FM. Ένα Ράδιο Αλιβέρι 1 που απόψε τραγουδά τα 90's.

αυτή λοιπόν είναι η φωνή της Γκεν Στέφανη, της τραγουδίστριας των No Doubt, Don't Speak. Και εμείς δεν έχουμε να πούμε πολλά παρά για ένα τραγούδι να μιλήσουμε που ουσιαστικά περιγράφει το τέλος μιας σχέσης. Η ερμηνεία της Στέφανη έχει ένταση, έχει πίκρα, έχει παράπονο και συναίσθημα.

Ένα τραγούδι που από το πρώτο του άκουσμα έγινε πραγματικά ύμνος μιας ολόκληρης γενιάς. Τέτοια τραγούδια ακούμε κάθε Παρασκευή βράδυ λίγο μετά τις 10 και στον επίλογο της ημέρας εδώ στο Ράδιο Αλιβέρι 1 στους 102 και 2 για την πόλη του Αλιβέριου και την ευρύτερη περιοχή και διαδικτυακά όπου φιλοξενείται ραδιοφωνικό προϊόν. Είναι το Ιώδες του Φάσματος, είναι ο Χρήστος Μπίλιος κοντά σας, στην παρέα σας και στις επιλογές της μουσικής μέχρι τα μεσάνυχτα.

1996, χρονιά αρκετών εκπλήξεων, ένα συγκρότημα από την άλλη μεριά του Ειρηνικού, οι Savage Garden από την Αυστραλία μας κλείνουν το μάτι, σαν να λένε είμαστε και

δίνει στο τραγούδι μια τρυφερή σχεδόν ονειρική διάσταση. Ένα κομμάτι απόλυτης αφοσίωσης και ρομαντικής υπόσχεσης. 11:30. Έχοντας συμπληρώσει 90 μελωδικά και ραδιοφωνικά λεπτά εδώ στο Ιώδες του Φάσματος, τι έμεινε? Ένα ημίωρο ακόμα, γεμάτο με περισσότερες μελωδίες. Γεμάτο με περισσότερες μελωδίες. Πάμε σε

Σελίν για δεύτερη φορά στην παρέα μας για ένα τραγούδι που δεν είναι απλά το τραγούδι του Τιτανικού. Είναι ένα τραγούδι που κουβαλά πάνω του την αίσθηση ενός μεγάλου αποχαιρετισμού. My heart will go on. Γι' αυτό και αγαπήθηκε τόσο μα τόσο πολύ. Γιατί πολύ απλά μιλά για έναν έρωτα που δεν νικέται από την απουσία.

My Heart Will Go On, επικό, σχεδόν κινηματογραφικό, από την πρώτη του νότα μέχρι και την τελευταία.

και η ονομασία του συγκροτήματος Go Go Dolls. Αυτό είναι το Iris. Απρίλης του 1998. Έτσι κι αλλιώς σιγά σιγά πλησιάζουμε το τέλος της δεκαετίας του 90, όσο θα πλησιάζει και το τέλος του αφιερώματος σε αυτή την υπέροχη δεκαετία.

ένα τραγούδι που υποστηρίζει την ανάγκη να σε δει κάποιος όπως πραγματικά είσαι, χωρίς προσωπείο, χωρίς άμυνες, χωρίς να χρειάζεται να κρύβεσαι.

Goo Goo Dolls Iris. Δεν θα το έλεγα και τόσο ήρεμη μπαλάντα. Έχει τις εκρήξεις του. Εκρήξεις γεμάτες συναίσθημα. Ουσιαστικά μία εξομολόγηση. Μία εξομολόγηση για την μοναξιά, την ευαλότητα και την ανάγκη να αγαπηθείς χωρίς να προσποιείσαι. Μένουμε στην χρονιά του 1998 και πάλι το celluloid έχει τον πρώτο λόγο.

Σας το είπα και πριν, η δεκαετία του 90 είχε πολλές κινηματογραφικές επιτυχίες. Άλλη μία αυτή που βρίσκεται στα αυτιά σας και παίζει. Μέσα λοιπόν από την ταινία Αρμαγεδόν, ο Στίβεν Τάιλερ και η Aerosmith μας χαρίζουν όχι απλά μία μπαλάντα, αλλά ένα τραγούδι για εκείνη την κατάσταση που δεν θέλεις να χάσεις ούτε δευτερόλεπτο από τον άνθρωπο που αγαπάς. Η φωνή του Στίβεν Τάιλερ έχει κάτι από πάθος, από φόβο, κάτι από την απόλυτη αφοσίωση. Aerosmith, I don't wanna miss a thing. 1998, καλοκαίρι και μάλιστα Αύγουστος.

Σάνια Τουέιν. From this moment on. Ο Μάιος του 1998 μας επιφύλασε αυτή τη μεγάλη επιτυχία. Ένα ρομαντικό και καθαρά φτιαγμένο για μεγάλες στιγμές τραγούδι. Ξέρετε, δεν είναι μόνο αυτή η δεκαετία οι όσες βάλαμε στο μικροσκόπιο του Ιόδους. Είναι ότι συνδέσαμε πάρα πολλά τραγούδια με προσωπικές στιγμές, με κάποιες περιόδους της ζωής μας πολύ πολύ σημαντικές. Τα τραγούδια έτσι κι αλλιώς εκφράζουν κομμάτια από την ζωή μας, άλλες φορές χαρμόσυνα, άλλες φορές λυπηρά, άλλες φορές γεμάτα προβληματισμό. Αλλά είναι εκεί τα τραγούδια, είναι σταθερή δική μας παρέα. Πολλές φορές είναι εκείνο το χέρι που σε χτυπά φιλικά στην ομοπλάτη και σου λέει προχώρα, προχώρα, μπορείς. From this moment on. Να γιατί χωρίς τραγούδια και χωρίς μουσική δεν μπορούμε.

0: η πρώτη μεγάλη επιτυχία του Ρόναν Κίτινγκ. Με αυτό το τραγούδι συστήνεται σε όλους μας When you say nothing at all, όταν δεν λες απολύτως τίποτα. Για να ακολουθήσει βέβαια το If tomorrow never comes.
1: The touch of your hand says you'll catch me wherever I fall.
0: Ρόναν Κίτινγκ από τους Boyzone. Αυτό το τραγούδι ακούστηκε στο Notting Hill, άλλο ένα κινηματογραφικό λοιπόν. Μία δεκαετία που πραγματικά πλημμύριζε από κινηματογράφο. Πλημμύριζε από τραγούδια, από soundtracks. Και μιλώντας για κινηματογράφο, καλοκαίρι είναι, για φροντίστε κάποια βραδιά να βρεθείτε σε κάποιον καλοκαιρινό κινηματογράφο. Με εκείνες τις υπέροχες μεταλλικές ψάθινες καρέκλες να βυθίζονται αργά-αργά στο χαλίκι και να βλέπεις τα γύρω μπαλκόνια να έχουν πάρει και αυτά θέση στο να βλέπουν, όχι τα μπαλκόνια, οι άνθρωποι σε αυτά, να βλέπουν την ταινία που παίζεται εκείνη τη στιγμή. Everybody's looking for that something. Και να περιμένεις πώς και πώς το διάλειμμα της ταινίας για να πάρεις ένα λαχταριστό hot dog και μία παγωμένη μπύρα.

gets little little Ιρλανδική βραδινή αίσθηση από τους Westlife, Flying Without Wings. Οκτώβρης του 1999, είμαστε στο παραπέντε, ακριβώς στο παραπέντε. Σε 5 λεπτά λεπτοδείκτης και οροδείκτης ταυτίζονται και δείχνουν μεσάνυχτα. Μας έχει μείνει μόνο ένας μήνας για να κλείσουμε την χρονιά, να κλείσουμε το αφιέρωμα. Και να περιμένουμε τις λίγες ώρες μέχρι να ξημερώσει το Σάββατο, γιατί είμαι σίγουρος το Σαββατοκύριακο που ακολουθεί θέλω να πιστεύω ότι θα είναι διαφορετικό για σας.

Και κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος. Έναν ραδιοφωνικό και μουσικό επίλογο από τους Backstreet Boys, Show Me The Meaning Of Being Lonely. Έχει και η μοναξιά τις δικές της ερμηνείες. Ολοκληρώνουμε λοιπόν το ταξίδι μας στην δεκαετία του 90, στις μπαλάντες και στα μεγάλα συναισθηματικά τραγούδια των 90's. Η δεκαετία που ήξερε πραγματικά να τραγουδά τον έρωτα, τον χωρισμό, την μνήμη, την απώλεια αλλά και την ελπίδα. Ταξιδέψαμε με την φωνή της Σινέτ Κόνου, της Γουίτνι Χιούστον, της Σελίν Διόν, του Μπράιαν Άνταμς, του Έρικ Κλάπτον, των Σκόρπιονς, των Ροξέτ και των Έροσμιθ. Από εκείνα τα τραγούδια που απλά δεν έμειναν στα τσάρτς, αλλά πέρασαν στις ζωές μας, στις αφιερώσεις μας, στις αναμνήσεις μας. Άλλο λοιπόν ένα ιώδες του φάσματος περνά στην ιστορία. Οι απόψινοί καλεσμένοι μας μαζεύουν και αυτοί την δική τους μικρή βαλίτσα να αποχωρήσουν, το ίδιο και εγώ. Αλλά το ραντεβού μας πάλι θα είναι την ερχόμενη Παρασκευή σε μία εβδομάδα παρά δύο ώρες. Να είστε καλά, να αγαπάτε την μουσική, να κρατάτε τις αναμνήσεις ζωντανές και να συναντιόμαστε πάντα μέσα από τραγούδια που έχουν κάτι αληθινό να πούμε. Πώς το έλεγε ο συγχωρεμένος ο Νιόνιος, ο Σαββόπουλος, πάντα να ανταμώνουμε και να ξεφαντώνουμε. Καλή σας νύχτα.

αποθήκευσε τη συχνότητα αυτή στα αγαπημένα. Ράδιο Αλιβέρι 1. 102,2 FM.

0: Η πιο ζωντανή μουσική εμπειρία μόνο στο Radio Αλιβέρια. Στο Radio Αλιβέρια 1. Εδώ παίζονται όλα. 102,2 FM.
1: Tempo.
2: Yeah.
1: All right, here we go.

αποθήκευσε τη συχνότητα αυτή στα αγαπημένα. Ράδιο Αλουβέρι 1. 102,2 FM.

Η πιο ζωντανή μουσική εμπειρία μόνο στο Radio Αλιβέρια. Στο Radio Αλιβέρι 1. Εδώ παίζονται όλα. 102,2 FM.

Αποθήκευσε τη συχνότητα αυτή στα αγαπημένα. Ράδιο Αλιβέρι 1. 102,2 FM.

Η πιο ζωντανή μουσική εμπειρία μόνο στο Radio Αλιβέρια. Στο Radio Αλιβέρια 1. Εδώ παίζονται όλα. 102,2 FM.